0: Ηρακλήτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαθώ φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: από νιαρίθε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει βλιό να πάρει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα, με ένα δικό σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στα σου, έτια που στέκεις στα σου.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρητίδες εφανήκανε βαθιές στο μάγουλό μου, παντέρμα ίχνη του καιρού, νεροπαρσές του χρόνου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο νερό να βρω δεν πίνω κι ας ποθάνω, γιατί άμα δεν βρεις κι εσύ, ίντα θα ζω. Να κλείσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά καμπός. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 80.

0: Πρωτόκριτος.
1: Λέει ο Μαύρος, μια διαφορά στον πόνο μου έχει ο Χριστός πομένα. Αυτός σταυρώθηκε για μας, όμως εγώ

0: Ερωτόκριτος.
1: Την ομορφιά σου αν έπαιρνε κερά μου το σκοτάδι, δε με ένοιαζε πως θα τονε όλη η ζωή μου βράδυ.

0: έλασε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες

δρόμο άχι και να γυρνούσαμε έναν αιώνα πίσω δίπλα στις πρωτομάστορες δυο μήνες να γλεντήσω. Και να γρυκίσω τσίσκοπους που με έχουν κουζουλάνει πίσκο πιανό στα φιδιανό.

μυαλό σου. Πολλές φορές στον ύπνο μου να παίζει να με ρώσω. Οπα, να παίξει ο μαύρος στο βιολί, καλεριανό στο τέρμα, κι ύστερα κολυμπαριανό

τώρα θα μιώτικο σιρτό να μερακλήσω. Όπα, θέλω στη λύρα του στραβού

με το βιολί του χάρχαλη να γλέντω ξημερώσω και μ' από κορονιώτικα την πίστα να οργώσω. Μάθια που εύκολα γελούν από τον Παπαδογιαννή με τη γλυκιά του τη φωνή που όποιος

Νωρίς το νήμα της ζωής του το κόψε η μοίρα. Έλα, άχι και πόσο θα ήθελα να ακούσω κουτσουρέλι, να παίζει το λουσάκιανο, να σχέτε το καστέλι. Να λέει ο ναύτης στο βιολί το τελευταίο δάκρυ, να καίγεται η κύσαμος όλη απ' άκρη σ' άκρη.

από κόρο να μπω στο ξεροστέρι. Να παίζει ο χαρίλαος όπως εκείνος ξέρει. Έλα, μου δω κοστά και σκόρδαλο, να τύχω σαν αγλέτη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Εξαιματώσαν οι πληγές που μ' άνοιξες στον πέτη. Εγώ πονώ και εσύ μου λες να κάνω καερέτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου και γιάιδα με χτυπάς, που πάντα αγαπώσαι. Κι όπου κι αν έχεις εκκλησά, μπαίνω και προσκυνώσαι.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ελλάδα.
1: 87,9.
0: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουζουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κάθε που κλαίω, σκέφτομαι το γέλιο σου και γένω. Γιατί κατέχω πως εγώ σου το έχω χαρισμένο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλεστική του ονείρου μου ήσουν απόψε πάλι. Πεσκέσιε βάστας μου χαρές. Μια αγκαλιά μεγάλη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Μια ματινάδα που με έχει συγκλονίσει του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι «Πέ μου φεγγάρι, αν τη θωρείς σ' άλλη αγκαλιά ο ντεμπένι». Αναστενάζει, κλαίει.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Καρδιά σε δίνω τσι φωτιάς, παρά σ' αυτή χαλάλι. Κι είπε μου στάχτη κάμε με, για δε χτυπώ για έννοια.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: καλό να σας έκανε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μου λείπεις, κοπελιά μου. Μου λείπεις και μελαγχολώ.

0: καλό να σας έκανε.
1: Ερωτόκριτος.

που έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες, πουλί μου χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι

τιμάς άλλος να δοκιμάσει. Άλλος να δοκιμάσει μα και να θέλει, μα και να θέλει και κι ανείς, τα χείλη του θα κάψει.

0: να σκεφτείς. Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αντες, αντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Αν μπορείς να φανταστείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη, έτσι παίρνω την ευθύνη. Μα βάλες κοπελιά μου κι εσύ, κι εσύ βάλες το χέρι σου για ό,τι έχει γίνει. Έλα. Κοπελιά μου, γέλασες, στο χωρισμό μας γέλασες.

Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να λες πως δε με θες, μα χώρια μου δεν κάνεις. Κρυφά, κρυφά, μικρή μου κρυφά, κρυφά έρχομαι στο σπίτι σας ώρες.

σε σένα. Μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάνε αργά. Σ' αγάπησα, μα εδά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονεί πολύ η μοναξά, μα πιο μεγάλος πόνος είναι να ζεις μάλλον μαζί, κι όμως να νιώθεις μόνος.

0: Ιταλία, βρελ. Έπειρα τα πρωτεία.
1: Έπειρα τα πρωτεία. Κι έχω κρεμάσει το τσιφτέ. Πέρδικα.

0: Πάλι χαρίζω εις τη φτωχούς και στ' ορφανούς που κλαίνε και στ' ορφανούς που κλαίνε. Οπα, οπα.
1: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα, τον εγκατέλειψε ο οδηγός του ΙΧ. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
7: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά. Έγινε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: 27 χρόνια εμπιστοσύνης λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dove Douz 720 ml 2.88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: στο μέτωπο. Αχιλλέας Δραμουντάνης, τ' αγάπη σου τον πόλεμο. Ναι, κυκλοφορία, καλημέρα. Ήρθαμε κι εμείς, να. Εφτάξαμε. Η άλλη Δευτέρα είναι καλή, που είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή δεν μου γεμίζει το μάτι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα, δεν έχει άλλο. Ο Μάης, τέρμα. Έρχεται ο Ιούνιος με φόρα. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό, θα κεράσουμε όλο τον πλανήτη γιατί είμαστε ανοιχτοχέριδες, χουβαρντάδες. Πάρτε κόσμε! Έρχονται και εκλογές, δεν ξέρω, σύντομα, αργότερα θα δούμε. Πρέπει να δώσουμε κι εμείς, μήπως κάνουμε κανένα ακόμα και σωθούμε. Θα σωθούμε εμείς, όχι εσείς. Εσείς θα μας ψηφίσετε, εμείς θα σωθούμε. Έχουμε γιορτή, κάτσε να δω τι γίνεται. Δεν έχουμε σήμερα κάποια γνωστή γιορτή. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Κακοποίηση τρίχρονης στα Χανιά. Από έρευνα στον ΑΜΚΑ της μητέρας αποκαλύφθηκε η ύπαρξη άλλων δύο βρεφών που έχουν πεθάνει. Ηράκλειο, σοβαρές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες από το Χαλάζι. Αρχάνες, άγριος καυγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια. Λασίθι, νέα άφηξη παράνομων μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, 35 άτομα εντοπίστηκαν στη Γραλιγιά. Ηράκλειο, τροχείο με γουρούνα στο Αυδού Χερσονήσου, στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι τουριστών. Γουρούνα λέει το μηχανάκι, όχι την άλλη γουρούνα, την κανονική. Ναι. Μην μπερδευτείς. Άγιος Νικόλαος, τροχαίο με ηλεκτρικό δίκυκλο στο νοσοκομείο οδηγός. Χανιά, εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια από τον χαμό του ηρωάς Μιναγού Κώστα Ηλιάκη. Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά, με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά, ναι, τις μεσεμβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βγαίνεις, λες τι να βάλω, να πάρω ομπρέλα, να μην πάρω ομπρέλα. Να πάρω αδιάβροχο, να μην πάρω αδιάβροχο, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Καλημέρα, 28-92-053-500. Να πούμε, μαντινάδες, για την πρώτη αγάπη. Να πούμε για την πρώτη αγάπη. Παλιά η πρώτη αγάπη ήταν και παντοτινή. Τώρα η πρώτη αγάπη είναι για να σου ανοίξει την όρεξη. Ναι, παλιά την πρώτη αγάπη την παντρευόσουν, έτσι δεν είναι, τα παλιά τα χρόνια.

Είδα χιονιά τον Αύγουστο και κάψε το Γενάρη. Λες να δούμε χιονιά τον Αύγουστο, μπορεί. Τα βάζουμε τον καιρό.

Γεια σου Μιχάλη Κουρουμπάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας να βρείτε την υγειά σας, το χαμόγελό σας, τη διάθεσή σας, το πορτοφόλι σας. Ό,τι έχετε χάσει εδώ είμαστε εμείς. Γεια σου Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, ό,τι επιθυμείς Στέλλα. Πάμε για 2,15 ευρώ λέει το λίτρο. Έχει χαράξει λίγο πορεία η αμόλυβδη. Σύ μου χάραξε πορεία. Υπάρχει ένα τραγούδι. Στα 2,15 λένε οι ειδικοί. Το λίτρο θα πετάξει μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης. Εντάξει, σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε όμως. Γιατί τα πάντα στη ζωή είναι μια συνήθεια. Θυμάστε, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποια στιγμή το 2006, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, πέρασε η αμόλυβδη το 1 ευρώ και είχε γίνει χαμός. Πέρασε το 1 ευρώ και τι είναι αυτά τα πράγματα και ντροπή και ακρίβεια. Σιγά σιγά συνηθίσαμε το 1 ευρώ, συνηθίσαμε το 1,20, το 1,50, το 1,80. Πέρασαμε τα 2. Σε λίγο καιρό θα. Τι είναι τα 2,15 ευρώ? Τίποτα. Σε λίγο καιρό θα το συνηθίσουμε, θα πάει 2,5 και μετά όταν θα περάσει τα 3 ευρώ, ζωή να έχουμε, θα λέμε πω τι ωραία που περνούσαμε όταν ήταν 2 ευρώ η βενζίνη. Εδώ συνηθίσαμε το Μητσοτάκι, δεν τον συνηθίσαμε, τον συνηθίσαμε. Τώρα αν φύγει, κάτι σου λείπει, θα σου λείψει. Σου λέει Παναγία, πώς θα ζήσω χωρίς τον Πρωθυπουργό, γι' αυτό θα τον ξαναψηφίσω, να είναι δίπλα μου, να είναι μαξιλάρι μου, να είναι το μέλλον μου, η ελπίδα μου. Πριν βγεις από το σπίτι θα βλέπεις όχι μόνο το δελτίο καιρού και το δελτίο βενζίνης. Πού πας με τέτοιες τιμές? Παντόφλες να πάρεις καλοκαιριάτικα, άστα αυτοκίνητο.

Μιχάλης Σταυρουλάκης. Καλημέρα φίλε Σταύρο. Καλημέρα στην Εύβοια. Είδος πολυτελείας, πάνε να γίνουν και τα παγωτά. Καλοκαίρι έρχεται, 15% έχουν ανέβει σε σχέση με πέρυσι. Και πέρυσι ήταν ακριβά και ανεβαίνουν κι άλλο. Βάλε μια μπάλα παγωτό. Πόσο κάνει? Πιο καλά με συμφέρει να πάρω την μπάλα του Μουντιάλ. Φέρε ένα πύραυλο παγωτό. Παναγία μου! Πανάκριβος ο πύραυλος παγωτό. Θα πάω να πάρω ένα πύραυλο του Elon Musk και της NASA. Να πάω και στο φεγγάρι να κάνω μια βόλτα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Είδος πολυτελείας στο ένα, είδος πολυτελείας στο άλλο. Παγωτό, είδος πολυτελείας, να μην πάρουμε. Να ανοίξω το ερκοντήσιο να δροσιστώ, είδος πολυτελείας, να μην το ανοίξω. Να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο, είδος πολυτελείας και αυτό, εντάξει. Να πάω στη θάλασσα και αυτό, είδος πολυτελείας. Φάει κοπανίδι καφέ, φάει κοπανίδι με την ξαπλώστρα. Είδος πολυτελείας στο ένα, είδος πολυτελείας στο άλλο, είδος πολυτελείας στο παράλληλο. Τι θα κάνω, θα κτηδωθώ στο υπόγειο, να προσεύχομαι για μια καλύτερη μέρα, να έρθει το Άγιο Πνεύμα, τι να πω. Έρχεται και το Άγιο Πνεύματος. Τι σκέφτομαι την κουβέντα. Θα μας φωτίσει ή στα κρύα του λουτρού θα μας αφήσει? Πες μου τώρα εσύ. Έτσι όπως πάει θα, με το παγάκι. Και το παγάκι, άμα κλείσει τα μάτια σου, πάρει τα παγάκια. Έχει βάλει στην παγωθήκη σου παγάκια. Ωραία. Μια χαρά παγωτάκι. Είναι και, έχει και μηδέν θερμίδες. Έχει πάρει κιλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Νέα κυκλοφορία Αναστάσης Μπούχλης, όρκος ζωής. Στίχη Μάρο Γεωργή Λαδάκη. Καλημέρα, Δευτέρα 25 του Μάη. Να πούμε μαντινάδες για την πρώτη αγάπη. Γεια σου Νίκο Σιμητρόπολη, καλημέρα Νικολή. Άννα, καλημέρα. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα στην παρέα σου. Γεια σου Νίκο. Σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σε Θιά Ρωτάση. Και του χρόνου Άννα να πάτε να προσκυνήσετε το... στη γιορτή του Αγίου Ευμενίου. Πλήθος κόσμου. Χρήστο καλημέρα. Μαρία στην Ιερά Πέτρα καλημέρα. Καλή ευλογημένη εβδομάδα. Καλές εκπομπές από την Ιερά Πέτρα και από το καπί μας. Σε όλη την παρέα ευχαριστούμε Μαρία. Καλά να περνάτε. Παγώνα στα Βιανουδάκη. Καλή εβδομάδα. Ελένη Βρουβάκη. Γεια σου Άλκη. Καλημέρα. Καλή εκπομπή από Παγκαίο Μακεδονία. Ευχαριστούμε. Θα δούμε πιο μετά τι άλλο μας έχετε στείλει. 2892-053-500. Πάμε να δούμε γρήγορα ίντα γίνεται στη χώρα. Κύκλωμα. Πρωινός βήχας. Δευτεριάτικος. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις. Η τουρκική μαφία. Οικογενειακό δράμα στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του. Δυστυχώς κάθε μέρα γίνονται όλα τα απίστευτα. Έφυγε από τη ζωή η

0: γογό Μάστρο Κώστα, στα 56 της χρόνια. Έχασε την πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Ιωάννινα, νεκρός 39χρονος ποδηλάτης μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Αστυνομικοί απελευθέρωσαν 16χρονη στην Πάτρα, την κρατούσε άντρας που είχε κακοποιήσει η γυναίκα και στο παρελθόν. Σύλληψη τριών ατόμων για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό. Εμένα που με βλέπεις είμαι ταξίαρχος. Αστυνομικοί στην Πάτρα έσπασαν την πόρτα για να σώσουν γυναίκα που ξυλοκοπήτω άγρια από τον άντρα της. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκής, πάνω από 170.000 ευρώ ηλία, 5 συλλήψεις.
1: Όπα λέω!

0: Ζαμάνια. Μανώλης Αλεξάκης.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξη σου.
2: Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ιωάννη, που ο τόπος δεν σε βάνει, καλή εβδομάδα στα Χανιά. Παιδιά, να χωθούμε, να σωθούμε. Βλέπω εδώ και αρκετά νέα κόμματα, μάλιστα. Να, και στην Καρισιάνου μπορείς να πας. Και στο Τζίπρα κάνει νέο κόμμα. Δεν ξέρω, Σαμαράς αργότερα. Είπε ο Αλέξης, που δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Φτιάχνουμε, λέει, ομάδα για πρωτάθλημα, λέει, για το νέο κόμμα. Θα κάνει μεταγραφές, δεν ξέρω, συζητάει με τον Ρονάλντο, έχω ακούσει. Με το Μέση, λες να φέρει το Μέση να τον κάνει υπουργό. Πάντως είπε ο Αλέξης ότι φτιάχνει ομάδα για πρωτάθλημα. Θέλει να σηκώσει την κούπα. Και τα δύο χρώματα, λέει, του νέου κόμματος είναι το μπλε και το κόκκινο. Παιδιά, φέτος το καλοκαίρι θα φορεθεί πολύ μπλε και κόκκινο στο μαγιό. Στα αντρικά μαγιό, μπλε και κόκκινο. Και στα γυναικεία. Το πάνω θα είναι μπλε και το κάτω κόκκινο. Και ο Μητσοτάκης βγήκε, γιατί σου λέει κάνουν και άλλοι κόμματα, να πω και εγώ κάτι. Με τη συνταγή της νίκης, λέει, για τη νέα τετραετία, έτσι. Ποια είναι η συνταγή της νίκης? Λέμε υποσχέσεις, τα ανακατεύουμε. Βάζουμε μέσα λίγο αέρα κοπανιστό, λίγο κουτόχορτο. Σερβίρουμε στους ψηφοφόρους, τρώνε το γλυκό. Και μας ξαναψηφίζουν, σιγά το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός, λέει, απαιτεί δουλειά, σοβαρότητα. Και δουλειά, έτσι. Παιδιά, δουλειά. Θα δουλεύετε εσείς, θα τρώμε εμείς.

0: τους ορούς.
1: Μανώλης Κακλής, ποιο κύμα φέρνει τη χαρά. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Γεια σου Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλη την παρέα μας, καλή εβδομάδα, με υγεία, αγάπη πάνω απ' όλα. Γεια σου Γιούλη, ευχαριστούμε επίσης ότι επιθυμείς. Είμαστε παρέα με το Ξεχώριο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, καταπληκτικά κοσμήματα. Ξεχώριο Γιάννη Σκουλεντάκη, λοιπόν. Ναι, να θυμηθούμε την Παρασκευή είχαμε πάρει. Ναι, μας είχατε πει να πάρουμε στην Κάρπαθο. Α, ναι, εκεί είπαμε χρόνια πολλά. Σε μια κυρία που φτιάχνει έτσι κάτι ωραία παραδοσιακά φουστάνια, τέλος πάντων εκεί τοπικά. Σακοφούστα να τα λένε εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι, κυρία Ευγενία.
2: Ορίστε.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε
1: εσείς. Είχα κάνει μια παραγγελία, η πεθερά μου βέβαια έχει πάρει από εκεί και ήθελα να το επιβεβαιώσω. 4 σακοφούστα να είχε παραγγείλει.
2: Συγγνώμη, ποιος είσαι?
1: Ο Μανώλης ο Λεκάκης, εγώ είμαι από την Κρήτη, η πεθερά μου είναι από εκεί.
2: Όχι, όχι,
1: πέρασε,
2: δεν πέρασε,
1: γιατί,
2: όχι.
1: Συγγνώμη τώρα, γιατί αυτή καμία φορά της λέω να κάνει κάτι και δεν το κάνει. Για τα σακοφούστανα. Γι' αυτό, δεν ξέρω τώρα πόσο καιρό χρειάζεται, γιατί εμείς είμαστε για τον Αύγουστο.
2: Πού θα τα βάλετε τα σακοφούστανα?
1: Είναι η γυναίκα μου, τέλος πάντων, θέλει για τα παρανυφάκια, τέλος πάντων, για τις ελεύθερες κοπελιές, θέλει 4.
2: Συγγνώμη, πού θα γίνει ο γάμος?
1: Στο Φινίκι, στην εκκλησία.
2: Γιατί δεν λέγονται σακοφούστανα τα Ολυμπίδικα στο Φινίκι?
1: Έτσι θέλει. Να τα βάλουν, λέει, ήταν από τώρα, έχει. Αφού μου βάλε όρο, λέει, αν τυχόν δεν το κάνεις, δεν θα παντρευτούμε.
2: Δεν είναι ανάγκη να βάλουν αυτά εδώ.
1: Μου είπε η γυναίκα μου, πάρε τηλέφωνο.
2: Μα ένα λεπτό να σας πω κάτι. Λοιπόν, τα σακοφούστανα δεν γίνονται, πάρε και κάνε μου τόσα φουστάνια. Θέλουν υφάσματα, θέλουν υλικά, θέλουν μέτρα, θέλουν ιστορία.
1: Εκτός από σακοφούστανα υπάρχουν και σακοπατέλωνα.
2: Όχι καλέ.
1: Δεν ξέρω τώρα, γι' αυτό παίρνω τηλέφωνο, δεν ξέρω τώρα, γιατί δεν με ενημέρωσε κιόλας.
2: Όχι, όχι, όχι. Τελείως. Θέλει να είναι για να βάλεις ακουφούς, να πρέπει να είναι όλος ο γάμος, ο Ολυμπίδικου στυλ.
1: Ναι.
2: Δεν πάει να πάρεις τα φουστάνια και να πας να βάλεις τα φουστάνια. Το όνομά σας πώς είναι?
1: Μανώλης Λεκάκης, από την Κρήτη. Εγώ είμαι κριτικός. Αυτή είναι από εκεί. Και μου έχει ψήσει το ψάρι στο χείλη.
2: Μήπως είστε από κανένα σταθμό, μήπως σας είπε κάποιος να μου κάνετε πλάκα?
1: Εμείς, όχι. Από τον Ερωτόκριτο, σταθμό στην Κρήτη. Δεν κάνετε τέτοια πράγματα.
2: Ακριβώς, επειδή εγώ πολύ κριτικά λοιπόν γι' αυτό.
1: Χρόνια πολλά να χαίρεστε γενέθλιά σου, μου είπε η νύφη σου να σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Ναι, αυτή η νύφη μου θέλει να την κρεμάσω ανάποδα. Αχ, αυτή τη νύφη, ευχαριστώ.
1: Να χαίρεστε γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Είστε καλά πάντως.
2: Είστε καλά. Εγώ στην Κρήτη δεν έχω έρθει, αλλά εγώ συνήθεια κριτικά να ξέρετε. Τον Ερωτόκριτο τον ακούω κάθε μέρα τον ακούω.
1: Ακούς τον Ερωτόκριτο, δεν μπορούμε να κάνουμε μια φάρσα, μας ακούνε όλοι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο λευκός οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα, τον εγκατέλειψε ο οδηγός του ΙΧ. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Μπερδέψουμε τις ώρες. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 25 του Μάη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό ρεύμα στα Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα πρωινά βγαίνουμε στον αέρα. Δέσποινα καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε που μας ενημέρωσε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Μανιάς. Ακούσουμε και μερικά τραγούδια στην πορεία. Σαν σήμερα το 2012 ο Νίκος Μανιάς, γνωστός και ως άρχοντας και το αηδόνι της κριτικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ελένη καλημέρα, καλημέρα.
1: Μαντινάτε σήμερα για την πρώτη αγάπη να πούμε. Πάμε Κρήτη.
2: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
1: Ντόπια. Φρέσκα νέα. Πάμε με τοπικό τύπο. Ο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Σκηνές τρόμους στις Αρχάνες. Επέστρεψε οπλισμένος, λέει, μετά από καυγά. Νέο περιστατικό οπλοχρησίας προκαλεί σοκ και προβληματισμό. Παιδιά, μην τσακώνεστε γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι, πετάει ο Γάιδαρος, πετά. Και έλικα έχει. Κάνει την ουρά έλικα. Ναι, ναι, θα συμφωνήσεις. Θα λες, ναι, εντάξει, και φεύγεις. Ενδοχώρα, τεράστιες ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες από το χαλάσι. EuroLeague πήρε το θρίλερ με τη Real και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Νομίζω το άξιζε γιατί όλη τη σεζόν και φέτος πρώτος τερμάτισε. Χανιώτικα νέα, στα Χανιά φρικιαστική υπόθεση ζευγάρι κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας του παιδιού τους, 3,5 ετών το παιδί. Πρωτοπεριακή έρευνα στα Θοδωρού, η κοινωνική ζωή των Εγάγρων. Άσβεστη η μνήμη του Σμιναγού Ηλιάκη, 20 χρόνια από την εθελοθυσία του. Στην Παλαιόχωρα έργο ανάσα ο βιολογικός. Ανατολή το φράγμα στο καθαρό δεν επηρεάζει το αποσελέμι. Τον αποσελέμι αντικρούσε και λέει το επιχείρημα που, το επιχείρημα που είχε λέει παρακολλήσει το έργο. Πάμε το τοπικά site. Πάμε heraklionews.gr. Thriller στην Κρήτη. Το άμκα της μητέρας λέγεται το συμβάν στα Χανιά. Αποκάλυψε τα δύο νεκρά βρέφη. Τιμπάκι βαρύ πένθος για την απώλεια του Γιώργου σε τροχαίο. Σήμερα Δευτέρα το τελευταίο αντίο. Ο θρύλος των γηπέδων, το τέταρτο αστέρι, στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Τροχαίο στην Κρήτη, ασθενοφόρα και πυροσβεστικοί έσπαγαν κολονάκια στο ΒΟΑΚ για να απεγκλωβίσουν τραυματίες. Πάμε κρυταλάβια.gr.

Το χαλάζι στο Ηράκλειο πλήγωσε τα αμπέλια στην Εδωχώρα. Ζημιές και σε ελαιόδεντρα. Σε κάποιες περιοχές, μεγάλες καταστροφές. Αρχάνες του ηρωνεύτηκε για το παλιό αυτοκίνητο. Πήγε, λέει, πήρε το όπλο σύμφωνα με το δημοσίευμα και άρχισε να πυροβολεί. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Πανεπιστήμιο Κρήτης, θηριώδες έργο με 4.800 φοιτητικές αστείες. Ξεκινούν εργασίες. Πάμε freshnews.gr. Χανιά, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι γονείς της τρίχρονης. Εξετάζονται οι θάνατοι ακόμα δύο παιδιών. Χανιά, η πριγκίπισσα Άννα τίμησε τους 1.527 νεκρούς που είναι θαμμένοι στο συμμαχικό νεκροταφείο. Λασίθη στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι, οδηγός ηλεκτρικού δικύκλου. Το Ηράκλειο τίμησε την ημέρα μάχης, την ημέρα μνήμης, μάλλον, της γενοκτονίας του ελληνικού του ελληνισμού του Πόντου. Στα Χανιά οι εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια από το χαμό του ήρωα Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη, συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του.

Νίκος Μανιάς. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2012, 25 Μαΐου. Καλημέρα Βαγγελιό και σε σένα. Πυρήνη καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα Γιώργος Ιεράπετρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πού πάμε? Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ιατρικές συμβουλές. Βλέπω εδώ μια καινούργια μελέτη, έρευνα. Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μην γεράσει πρόωρα? Με γέρασες μια ώρα αρχίτερα. Η μελέτη λέει, καταλήγει ότι ο ύπνος δεν είναι απλώς μια διαδικασία ξεκούρασης. Κάνει, άμα δεν κοιμάσαι καλά, έχεις προβλήματα με την υγεία σου, να και οι ρητίδες. Λες, μα γιατί γερνάω έτσι γρήγορα, τι θα γίνει? Όπως διαπιστώθηκε, λέει, όσοι κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8, στο ενδιάμεσο δηλαδή πρέπει να είμαστε. Όχι λιγότερο από 6 ώρες, όχι περισσότερο από 8. Δηλαδή κάπου 7 ώρες περίπου. 7-7,5, καλά είναι. Εμφάνιζαν ταχύτερη. Όσοι κοιμούνται μάλλον λιγότερες από 6 ώρες και περισσότερες από 8, γυρνάνε μια ώρα αρχίτερα. Ενώ οι άλλοι που κοιμούνται κανονικά περίπου 7-7,5 ώρες, εκεί είμαστε μια χαρά. Ούτε ρητίδες, το δερματάκι είναι δροσερό και ωραίο. Πού να κοιμηθείς? Να τώρα αρχίζει άλλη την κρεβατομουρμούρα. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Ξεκινάει 11 η ώρα κρεβατομουρμούρα και τελειώνει, πες, 2 η ώρα τα ξημερώματα. Εκεί τελειώνει η μπαταρία της, τακ, κοιμάται αυτή. Και εσύ μετά δεν μπορείς να κλείσεις μάτι. Γαρίδα το μάτι. Λες, πώς θα κοιμηθώ τώρα? Τακ, και σε ξαποστέλνει μια ώρα αρχίτερα, να σου πω τι γίνεται. Γι' αυτό να είσαι στο νου σου. Εγώ στάπα, για να μην λες ότι δεν σε προειδοποίησα. Έχουμε και τα κινητά. Λίγο πριν κοιμηθείς, λες, να δω λίγο αυτό, να δω λίγο το άλλο, να δω και το άλλο βίντεο, να δω και το άλλο βίντεο. 4 ώρα τα ξημερώματα έφταξες. Πάμε και νέα κυκλοφορία. Μιχάλης Ξενάκης. Νέο τραγούδι, ο κύκλος της καρδιάς.

0: και κοντά.
1: Ο κύκλος της καρδιάς. Μιχάλης Ξενάκης, νέα κυκλοφορία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στα... Σε είπα σένα. Ποιο έχουμε ξεχάσει? Γεια σου Ελευθερία, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα στην παρέα σου. Φίλε Γιώργο, καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
12: Άκουσες αρέτουσα μου

εσύ γυρεύει και δεν μπορείς να τη σταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου. Νίκουν την τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου.

μετανιωνιαστείς, να βαριά να στενάξεις κι όντες ανυφιστολιστείς, σαν παντρεμένη αλλάξεις.

φωνιαστείς, να βαριά να στενάξεις κι όντε σαν υφιστολιστείς.

0: Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Καλημέρα, ακούσαμε Ερωτόκριτο με Στέλιο Βαμακά. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Στο μικρόφωνο συνεχίζουμε, Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ερωτόκριτο 879, μην μας χάσετε. Καλημέρα μέχρι τη χώρα μας στα Χανιά 93,8. Φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Αναστασία, καλημέρα. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10, 28, 92, 053, 500 για να πούμε για την πρώτη αγάπη.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ώρα μας είναι χαμός χθες βέβαια. Τις 20 την Κούπα Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά. 92-85 τη Ρεάλ. Συγκλονιστικός τελικός. Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four της Euroleague, ο Εβάν Φουρνιέ. Μητσοτάκης, η κορυφή της Euroleague, βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Για να μην λέτε ότι δεν έχουμε γουρλή πρωθυπουργό. Να. ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Η ΑΕΚ σε Champions League ή Europa League αναποκλειστή. Ολυμπιακός σε Champions League ή Europa League αναποκλειστή. Και ο Όφη Europa League ή Conference League αναποκλειστή. Ωραία. Άρα έχουν εξασφαλίσει σε όμιλο την παρουσία τους. Λοιπόν, πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Πάμε Live Sport. Το τέταρτο θρηλυκό. Είσαι λέει στο μυαλό γιατί για τον Ολυμπιακό λήγησε 92-85 τη Ρεάλ σε ένα μυθικό τελικό. Sport Day στο Everest της Ευρώπης, στην υψηλότερη κορυφή, κυματίζει από χθες το βράδυ η σημαία του νέου βασιλιά της Γυραιάς Υπήρου, του αχτύπητου φέτος Ολυμπιακού. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, πρωταθλητής και φίλος για πάντα, λέγε τον Περέιρα, που αποχαιρετά την Ένωση, καθώς αποφασίστηκε η μη ανανέωση του συμβολέου του. Φως θρύλε για πάρτι σου, δικαίωσε η Μπαρτζόκα αυτός ο τίτλος. Κόκκινος πρωταθλητής, δελήριο, όλη η χώρα λέει στους δρόμους, βασιλιάς Ευρώπης λέει για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό. 92-85 τη Ρεάλ. Πάμε σε ένα ακόμα καινούριο τραγούδι. Τα σημάδια. Γιώργος Μανολιούδης, Κωνσταντίνος Νοδαράκης.

0: Για να το λέει ο υπουργός, κάτι θα ξέρει τώρα, τι να σου πω κι εγώ. Η Ελλάδα είναι, λέει, η δέκατη φθηνότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πανηγυρίζουμε, παιδί μου, όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, λέει, πω, επιτέλους, μόνο τόσα. Πα. Αφήνουμε και μπουρμποάρ. 19% λέει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2025, λέει. Το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα πληρώνει πολύ ακριβά την ενέργεια προέρχεται από μια παρερμηνία των αριθμών. Έτσι. Εικονική πραγματικότητα. Βλέπω εγώ το πορτοφόλι είναι άδειο, είναι παρερμηνία πορτοφολίου τώρα. Η βενζίνη. Παρερμηνία είναι και η βενζίνη, ότι. Εντάξει. Αυτά είπε ο υφυπουργός. Πάντως για να τα λέει τώρα, τι να σου πω κι εγώ. Παρερμηνία. Ποιος παρερμηνεύει τους αριθμούς. Γεια σου Σοφία, καλημέρα! Κάτσε να θυμηθούμε μια ρήμα που μας είχε πει, όχι ρήμα, μαντινάδες. Μαντινάδες μας είχε πει πριν λίγες μέρες η Στέλλα Κρυσαγάκη, όπου και πάει ο άτυχος.
1: Όπου και αν πάει ο άτυχος, η μοίρα του ζυγώνει. Και βρέχει του κακοτοπιές, βραδιάζει ξημερώνει. Όπου και αν πάει ο άτυχος, ξερό κουράγιο κάνει. Κι ούτε ένα γέλιο ψεύτικο το χείλι του δε βγάνει. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, άτυχος θα λογάται. Κι ακόμα και ο δυστυχής στον πόνο του λυπάται. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, τη μοίρα του φοβάται. Δίχως ελπίδα κι όνειρα ξαπλώνει και κοιμάται. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, δε γένει ο καημός του. Κι είναι θεριό ανήμερο πάντα ο λογισμός του. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, το τέλος ίδιο θα'ναι. Με την παντέρνη μοναξά, από πακέτο πάνε.
0: Όπου κι αν πάει ο άτυχος. Πάμε και σε μία ρήμα να θυμηθούμε που μας είχε πει. Παντινάδες μάλλον, ναι. Ρήμα. Η φίλη μας Κατερίνα από τη Βιάνο.
2: Όπου κι αν είναι οι φίλοι μου, θα τους κρατώ χατήρι. Δεν θέλω τη φιλία μας ο χρόνος να τη φθείρει. Τέτοιες φιλίες δυνατές, όποιος τις αποκτήσει, τις αξίες που έχουν πρέπει να εκτιμήσει. Την όμορφη παρέα μας για πάντα θα κρατήσω, σαν ιερό κοιμήλιο όσον καιρό κι ας ζήσω. Ως σαν τις ρίζες του δεντρού να είμαστε ενωμένοι, σε κάθε δύσκολη στιγμή να είμαστε αγκαλιασμένοι. Κακία να μην έχουμε ποτέ μας για κανένα, γιατί η ζωή προσωρινή είναι για τον καθένα. Στη χώρα συναδύνομαι ο ένας για τον άλλο, αυτό είναι ένα προτέρημα στον άνθρωπο μεγάλο. Εγώ παντά στη χώρα συδίνω στο διπλανό μου και αυτό είναι που ζητώ κι εγώ στο σφάλμα το δικό μου. Κανείς δεν είναι αλάθαστος μέσα σε αυτή τη ζήση, μα πρέπει να μετανοεί, συγγνώμη να ζητήσει.

Βασιλικός Γρηγόρης Ομόλης. Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Μέρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάει και η δεύτερη ώρα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη. Στο κέντρο των Πυρών, υπέροχα κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα για κάθε στιγμή της ζωής μας. Ξεχωρίζουμε και καταπληκτικά δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Νίκος Μανιάς, Γεράσιμος Σταματογεννάκης. Θυμίζουμε σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Μανιάς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Τα ακρεοπολίαδα Σκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
21: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Στα όνειρά μου σαν θωρώ, Βασίλη Σαμουνάσε, Χρύσανθος Μακράκης, μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέες κυκλοφορίες, νέα τραγούδια. Ακούσαμε λίγο πριν και Ζαχάρη Φραγκεδάκη, Ερωτόλογα. Καλή εβδομάδα, τελευταία του Μάη, δεν έχει άλλο. Ναι. Την άλλη Δευτέρα, το Αγίου Πνεύματος, έχει πρώτη. Μας έρχεται και ο Ιούνιος. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, από τις 8 είμαστε στον αέρα όλα τα πρωινά. Καλημέρα, καλημέρα. Σε πολύ λίγο και στον αέρα Μαντινάτες και καλημέρες, με θέμα σήμερα πρώτη αγάπη. Και όχι μόνο, ότι ο άλλο καλό έχετε να μας πείτε. Ή απλά την καλημέρα σας στο 2892-053-500. Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Κακοποίηση τρίχρονη στα Χανιά. Μετά από έρευνα στον ΆΜΚΑ της μητέρας, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη άλλων δύο βρεφών που είχαν πεθάνει. Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο νησί, με επίκεντρο πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηράκλειο, σοβαρές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες από το χαλάζι. Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο μία 15χρονη μετά από κατανάλωση βότκας. Συνελήφθη υπεύθυνη μίνι μάρκετ. Στις Αρχάνες, άγριος καυγάς με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια. Λασίθη, νέα αύξηση παράνομων μεταναστών στην Ιερά Πέτρα. 35 άτομα εντοπίστηκαν στη Γρά Λιγιά. Ηράκλειο, τροχαίο με γουρούνα στο Αυδού Χερσονήσου, στο νοσοκομείο Ζευγάρι. Τουριστών, στον ελληνικό λαό άλλο τροχαίο με ηλεκτρικό δίκυκλο, στο νοσοκομείο Οδηγός. Στα Χανιά, εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια από το χαμό του ήρωα Σμιναγού Κωστελιάκη, συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ στην Κρήτη, λίγες νεφώσεις σήμερα στο νησί. Παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Ναι, καλημέρα! Καλή εβδομάδα!
2: Καλημέρα!
0: Τι τα γίνεται?
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς!
0: Να είσαι καλά, ποιος?
2: Από Ηράκλειο παίρνω, Δημητράκη λέγομαι.
0: Γεια σου!
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσύ μια χαρά.
2: Καλή εκπομπή, σ' ακούω κάθε μέρα, συγχαρητήρια, είναι πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά.
2: Και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ ήμουνα... Έπαιζα λίγα κάποτε να πούμε τα λοιπά, τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, έχω γράψει ένα CD.
0: Ωραία.
2: Το οποίο δεν έχει ακουστεί, ήταν ερασιτεχνικά δηλαδή το έγραψα.
0: Ναι, από ναι, ναι. Μόνο.
2: Λοιπόν, για να το βάλουμε εκεί στο σταθμό μερικά κομμάτια, αν σας αρέσει να ακουστεί, τι διαδικασία χρειάζεται?
0: Να μας το στείλετε κάποια στιγμή.
2: Να το στείλω, δεν θέτε χρήματα να πληρώσουμε?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Να το στείλω σε ποια διάθεση, σημείο?
0: Κάτσε, γιατί είμαστε στον αέρα τώρα και...

0: Ναι, να μας πείτε και μια μαντινάδα, ναι, πείτε μας.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια μαντινάδα για την άνοιξη τώρα που είναι και η εποχή και τα λοιπά για τα λουλούδια.
0: Να πεις, να πεις.
1: Λουλούδι μου ανοιξιάτικο και ο ήλιος σε θαυμάζει. Και εκεί που είσαι πιο πολύ που τσάδεις το που χρειάζει.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Τόνια. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάνετε όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά που λένε.
1: Ωραία. Μ' ακούτε καλά καθαρά.
0: Ναι, ναι, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, ωραία, έλεγα μήπως είχε τελειώσει η γραμμή γι' αυτό.
0: Βα, μια χαρά είσαι, μια χαρά. Περδίκησε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Να πείσω από το φίλο μου τον Ιλία του Πονουράκη, από το Χαραλάμπι, τον Κουρσόνα, το Γιώργο το Κοκαλάτη να προσφύγουμε τα χρόνια μας πολλά.
0: Έχει γενέθεια ο Γιώργος.
1: Έχει, ναι, ναι.
0: Να τα χαίρετε.
1: Το Κωστή το Κουγαράκι και όλο το κόσμο που ακούει το γνωρίζω αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Τόνια, καλή εβδομάδα!
1: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς την Ευγενία, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα. Καλημέριζα τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάζη, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, τη Μαρίκα τα Τσιπολιδάκια και την κυρία Μαρία Σακαλοκόρη και την Κατερίνα. Και όσα ακούνε, ρε
0: Σόχρη. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά.
1: Γεια, γεια.

0: Δεν παζαρεύγω τη χαρά, μα ούτε και διακονόντι μέσα από τις πίκρες μου το όνειρο αναζητώντι. Ματινάδα του Παλαμιανού. Καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την Κατερίνα, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους τις φίλους μας, τις φίλες μας. Ευχαριστώ την κυρία Ευγενία που για την καλημέρα ζει, την αγάπη μου, καλημερίζω όλο τον Τυμπάκι, τις φίλες μας εκεί πέρα, το Χαραλάμπη στον Κουρσόνα, το Μανώλη τον Τζανάκη, τον Νίκο στη Μητρόπολη. Όλο τον κόσμο, όλη τη Βιάνο, τη φίλη μου πάει τη Μαρία τη Ραπτάκη, την Ειρήνη Σεμίρες, τον Ηλία το Φανουράκη, όλο τον κόσμο, γιατί αφού τσίπαινε την Ιωάννα στην Άρβη και όσου τσίπαινε η Ευγενία, λοιπόν, α μην την ξαναπώ κι εγώ, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, μια καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και ιδιαίτερα τις ευχές μου και τα χρόνια μου πολλά στον αγαπημένο μας τον Γιώργο τον Κοκαράκη.
0: Ναι, μας ενημέρωσε η Τόνια ότι έχει γενέθλια και να το λέει η Τόνια,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια, η Τόνια είναι υπολογιστής. Το λέει η Τόνια, μας έχει ενημερώσει. Χρόνια πολλά λοιπόν, πολύχρονος, ευτυχισμένος να είναι ο άνθρωπος. Με υγεία, αγάπη και επιτυχίες πάντα στη ζωή του. Κάναμε μια ωραία συνεργασία όσο καιρό ήταν στον παρέα σας, στον Ερωτόκριτο. Και είναι και αυτός αγαπημένος, όπως έτσι, και όλους σας. Λοιπόν, την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Καλή εβδομάδα,
0: Μανώλη. Καλή εβδομάδα.

0: Γεια σου Χρύσα, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα.
1: Γιατί είμαι μπε, γιατί είμαι μπέλα λιβική.
0: Ακούμε Γρηγόρη Παραγιουδή.
1: Γιατί είναι χούγια λιβική.
0: Δεν την δίνω την καρδιά, πρώτη εκτέλεση, Μιλτιάδης Κουλάς.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί περνάει η ώρα να δούμε και τον πολιτικό τύπο. Πάμε στα νέα. Σου έχω ευχάριστα νέα. Ακίνητα έρχονται δύο φόροι εν όψη. Όχι ένας, δύο. Πώς το λένε, δύο-δύο στην πανιέρα, δύο-δύο που λέγει ένα τραγούδι. Ναι. Οι φόροι έρχονται δύο-δύο. Και θα έρχονται βέβαια μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Βλέπεις το λογαριασμό ρεύματος, λες 15 ευρώ είναι ο λογαριασμός ρεύματος. Βάλε κάτι φόρους, κάτι τώρα, κάτι άλλο, κάνα δημοτικό, αυτό από εκεί. Από 15 ευρώ, 150 ευρώ πήγε φόρος. Τα έχουν βάλει όλα μαζί σου, λέει θες δεν θες να σου πληρώσουμε. Ναι, αλλά πες ότι εγώ θέλω να πληρώσω το ρεύμα και όχι τα άλλα, δεν γίνεται. Θα τα πληρώσω όλα, γιατί θα σου κόψουμε το ρεύμα. Η Ευρώπη πάλι στα ρηθρόλευκα. Θρίαμβος του Ολυμπιακού 82-95 λίγη στη Ρεάλ. Απογευματινή προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Θέλω το οποίο λέγεται ασθένα του Ορμούζ. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Θα μπορούσε να γράφει η εφημερίδα. Τι φοβάται ο ψηφοφόρος από τα νέα κόμματα. Ελεύθερος τύπος. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι. Όλο αναδρομικά βλέπω. Έχετε πάρει τίποτα. Κούνι συνταξιούχοι. Εδώ και χρόνια διαβάζω για αναδρομικά από εδώ, αναδρομικά από εκεί. Τώρα. Πάμε στην κόντρα μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξεγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο το νέο κόμμα. Το χρώμα ξέρουμε, το όνομα δεν το ξέρουμε. Το χρώμα του κόμματος του καινούριου είναι το μπλε και το κόκκινο. Ναι. Ελεύθερη ώρα, αποζημίωση λέει Μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολίαστους, νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα, λέει η εφημερίδα. Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Λοιπόν, πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε. Ωραία, τα διαφημιστικά να... Πάμε με τα διαφημιστικά τα σωστά. Ξανά πάμε. Για να είσαι διαφημιστική.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο, εμπήκαμε. Μπράβο μας. Γιώργος Αλεξαντωνάκης. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, φίλε Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, τι κάνεις?
0: Καλά, ήταν λέει, θα κάνουμε και ένα μπάνιο.
1: Όπου να είμαι.
0: Έτσι, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του, τον Χαραλάμπη, την Τόνια, τον Βιτόρο στη Γερμανία και γενικά όσους ακούνε αρετόκριτο.
0: Να σε καλά, Μιχάλη!
1: Επίσης, Μανώλη.
0: Καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, 28-92-053-500, καλημέρες Ματινάδες, Ματινάδες για την πρώτη αγάπη. Να πούμε για την πρώτη αγάπη. Παλιά ήταν παντοτινή. Τώρα δεν είναι, είναι. Σπάνιο η πρώτη αγάπη να είναι και παντοτινή τώρα. Μου πες πως λίγος ήμουνα και θες να με ξεχάσεις, μα και τα λίγα γίνονται πολλά όταν τα χάσεις. Ωραία, Ματινάδα. Νεκτάριο Σκούλας. Αν εμπολούσες, λέει, πουθενά τ' αγάπη σου τα κάλλη, να σε κερά μου σίγουρα, δε θα χρωστούσα σάλι. Δικιά του κι αυτή. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Γεια σου, Τόνια Αντωνίου.

Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο το πλανήτη. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Σαν το κερί που καίγεται σιγά σιγά και σβήνει, ό,τι κι αν έχει ο άνθρωπος μισεύγει και τα αφήνει. Γαριμπαντώνεις.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μέρη. Καλή εβδομάδα. Γιάννης Πιθάκης, χίλιοι να σε αγαπήσουνε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας. Μαρία, σήμερα η πρώτη αγάπη δεν έχει καμία ματινάδα. Μόνο αφιερώσεις έχουμε.
1: Τι είπατε, δεν κατάλαβα.
0: Για την πρώτη αγάπη δεν της έχουμε πει καμία ματινάδα. Άστα.
1: Ε, πρώτη αγάπη.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα η πρώτη και η τελευταία.
0: Αυτό είναι, η πρώτη και η παντοτινή που λένε.
1: Βέβαια, εγώ θέλω, δεν θα σου ξεχάσω ποτέ. Θα παίρνω τηλέφωνο.
0: Να παίρνεις όποτε νομίζεις.
1: Ο Μανώλης με έθελε και με χειροκροτούσε κιόλας.
0: Έτσι, το θυμάμαι εγώ που...
1: Θα σας πούμε για να μην σας κουράζω, παρόλο που ο παπάς στην εξομολόγηση μου είπε με ακούει λέει, αλλά να μην λέω ματινάζω να στενοχωρώ. Μόνο να λέω χαρούμενος, αλλά πω χαρούμενος.
0: Ό,τι νομίζεις, ό,τι νομίζεις.
1: Ναι, θα σας πω μόνο μια ματινάδα, γιατί
0: ναι, ναι.
1: Σας χαιρετώ όλους, καλή εβδομάδα να περάσετε όλοι, όμορφες μέρες σε όλη σας τη ζωή. Και θα σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά Μαρία, και εμείς θα χαιρόμαστε να σας ακούμε.
1: Να σας πω τη ματινάδα, για ναι. Το Μανώλη.
0: Ναι.
1: Τον κόσμο το φανταστικό, αν θες βάλε και εμένα. Να είμαι πάντα δίπλα σου, με χέρια ανοιγμένα.
0: Ωραία.
1: Έτοιμη να σ' αγκαλιάσω, Μανώλη μου.
0: Να είσαι καλά, να τον θυμάσαι, Μαρία.
1: Ευχαριστώ, σας αγαπώ. Αυτό να θυμάστε όλοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
1: Και ευχαριστώ για την παρέα σας. Με κάνετε και ξεχνώ τα βασανά μου.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια.
2: Το υπότιμο Αρμενίσσα.
0: Και σε χρυσό κλουβί να μπεις. Μια φυλακή λογάτε. Μα δυστυχώς ο άνθρωπος με το χρυσό πλανάτε. Ωραία. Είναι του Θανάση Παταράκη.
2: Και μου πνίξαν τις ελπίδες μου.
0: Και μια ακόμα δικιά της. Στο δικιά του μου... Στο τέλος τσι διαδρομής. Άνθρωπε τι σου μένει. Όσοι αγάπη έδωκες και σου έχουνε δοσμένη.

0: Καλημέρα.
1: Ποτέ δεν θέλω να τα δω.
0: Ποτέ. Ποτέ μιλές, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ποτέ δεν θέλω να τα δω τα μάτια σου κλαμμένα.
0: Καθαρίζουνε ποτέ ποτέ.
1: Μάνα είσαι καλά για δεύτερη φορά που μιλάμε.
0: Έτσι.
1: Είσαι καλά.
0: Μια εκτός αέρα και μια στον αέρα.
1: Όλα καλά, ναι βέβαια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, επέρα λες για την αγάπη.
0: Για την πρώτη αγάπη, όχι για την αγάπη. Αλλά ό,τι έχει ο καθένας.
1: Το ίδιο κάνει μάνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λένε λέει αγάπη τι θα πει. Κι εγώ κοιτάζω εσένα, από κρατάς τα χέρια κάθε χαρά για μένα.
0: Έτσι.
1: Μου λένε αγάπη τι θα πει και πώς να εξηγήσω πως από την αγάπη σου παίρνω ζωή να ζήσω. Να σου κλείσω με μια, ναι.
0: Να πεις.
1: Είσαι το λάθος το γλυκό, η αγάπη που ματώνει. Και με το λάθος αγαπώ, όσο κι αν με πληγώνει.
0: Υπέροχα.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους, φιλενάδες, στην Έλενα, στη Ρούλα μας, δεν ακούει τώρα η Ρούλα. Γιώργο Λεκάτσου, μια όμορφη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μάνο, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Εύα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Να έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και εγώ το ίδιο.

0: Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Να είσαι καλά.
1: Την καλημέρα μου σε εσένα, στο Γιώργο, σε όλο τον κόσμο, σε όλους που ακούνε ρετόκλο, σε όλες τις φιλενάδες μου. Και δεν πρόλαβα γιατί τώρα μπήκα μέσα και θα σου πω δύο μαντινάδες.
0: Να πεις.
1: Πώς να σε βγάλω, λέει, από την καρδιά, πως έχει συνηθίσει την ώρα που θα τη το πω, μπορεί να σταματήσει. Δάκτυα εγώ δεν ήξερα, προτού να σε γνωρίσω και δά 40 πράγματα κοντεύω να γεμίσω.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα, καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
0: Να πούμε ότι ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, μορφά δώρα, μοναδικές επιλογές. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε κι εμείς. Πρώτα Θεός, αύριο στις 8, 8 και κάτι. Να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
8: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
7: Ρεμπέκα.
8: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
7: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
8: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
7: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
8: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
7: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
8: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
8: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
7: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίδυση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Νέα μέρα, νέα αρχή, νέα εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ζωντανά στον αέρα η εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Την αγάπη μας σε όλους όπου φτάνει η φωνή μας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεκάκης. 11 με 1, ζωντανά στον αέρα.

σας είμαι. Όπα και μαγνητή σας είμαι. Άιντε και μαγνητή σας είμαι και στους ευδάσου τη φωτιά. Και στους ευδάσου τη φωτιά, εχμαλωτή σας είμαι.

0: χαράσω και σε ειδώ γυναίκα ξελογιάστρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά. Άιτες γυναίκα ξελογιάστρα, γίνομαι στο μπαλκόνι σου. Γίνομαι στο μπαλκόνι σου.
2: Ξεκίνημα σήμερα με
0: γλάστρα.
2: Αθάνατο, αείμνηστο Νίκο Μανιά. 14 χρόνια χωρίς τον Νίκο το Μανιά. Έφυγε σαν σήμερα 25 Μαΐου 2012. Θα του αφιερώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακούσουμε περισσότερο Νίκο Μανιά. Γεννήθηκε 17 Ιουλίου το 1931 και έφυγε σαν σήμερα 25 Μαΐου 2012. 14 χρόνια χωρίς το Αηδόνι της Κρήτης. Μανιάς.

Μια μεγάλη φωνή, ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έχει αφήσει τη δική του ιστορία στην κριτική μουσική παράδοση, ο Νίκος Ομανιάς. Τα τηλέφωνα μας ανοιχτά. Λίγο μετά από τις 11.30 βγαίνουμε στον αέρα. Στέλνετε email, στέλνετε μηνύματα. info@erotokritos.gr με mail. Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90.

Καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή να είσαι. Εύχομαι σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει Ερωτόκριτο να έχουμε μια καλή εβδομάδα με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Καλή εβδομάδα Γιούλη.

Αθάνατα τραγούδια Νίκος Μανιάς. Καλημέρα στην Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους που είναι συντονισμένοι στον αγαπημένο μας σταθμό. Και σε εσάς με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ Άννα, καλή δουλειά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Γιώργο το Λουφαρδάκι, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή εβδομάδα Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο το Ταχμιτζάκι. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στη Στέλλα την Κρασαγάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου από Βόρους σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Στέλλα. Νίκος Μανιάς. Αθάνατες ερμηνείες.

Στο πρώτο ημίωρο παραπάνω μανιάς, να θυμηθούμε τις μεγάλες επιτυχίες, μια και είναι σήμερα τα συναπαντήματα. Έφυγε σαν σήμερα 25 Μαΐου το 2012, 14 χρόνια χωρίς το αηδόνι της Κρήτης, τον Νίκο το Μανιά.

Καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Ευαγγελία για πιτζάκι. Μας καλημερίζει με την αγάπη της φίλη μας η Ευαγγελία. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα σε όλη την όμορφη παρέα μας στέλνω. Καλή μας ακρόαση.

0: 22 μετά από τις 11, ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Για έλατε εδώ, ελάτε να περάσουμε όμορφα 2 ώρες όπως κάνουμε συχνά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον αέρα. Από την Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Μας στέλνει ο Μανώλης ο Γαλανάκης από το Ηράκλειο. Καλημέρα Μανώλη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στις μοίρες στον Αλέξανδρο τον Κασοτάκη. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή δουλειά. Μανιάς, Στολίδης έχει το χωριό.
1: Άιντε Στολίδης έχει το χωριό
0: και γειτονιά Καμάρι.
1: Στολίδης έχει το χωριό και γειτονιά Καμάρι.

Αθάνατος λέει Νίκος Μανιάς, μεγάλος καλλιτέχνης μα και άνθρωπος, από την Ρούλα Καναμπούχλη από τα Χανιά. Για όλους τους φίλους μας, καλή εβδομάδα, η τελευταία του μήνα, με υγεία και χαρές. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, με υγεία σε όλους. Ξεχωριστά στην κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά. Καλημέρα στα Χανιά τα όμορφα.

0: στο κορμί σου.
1: Καλημέρα και στην Κύπρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη φίλη μας την Τόνια την Αντωνίου. Σε όλη την παρέα με υγεία. Σήμερα είναι η τρίτη έβρεση της Τίμιας. Καντήλια, Καμβύλας. Κάτι γίνεται εκεί με το μήνυμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και μας στέλνει και δύο υπέροχες αγιογραφίες με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Η μία πιο ωραία από την άλλη. Μπράβο Τόνια, γεια στα χέρια σου.
0: Άιντε και από την καρδιά θα φύγεις.
1: Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά στα μέρη που γιορτάζουν. Και να στείλω και χρόνια πολλά, γιατί πριν από λίγο είδα ότι έχει γενέθλια ο ξαδερφός μου Γιώργος ο Κοκαράκης. Θα του στείλουμε χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά και στην οικογένειά του και στη μαμά του τη Γεωργία που με ακούει.

Μανιάς. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. 14 χρόνια χωρίς το Αηδόνη της Κρήτης, τον Νίκο το Μανιά. Έφυγε σαν σήμερα το 2012, 25 Μαΐου. 14 χρόνια πέρασαν.

Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με καινούργια τραγούδια και με τη δική σας επικοινωνία. Ζωντανά στον αέρα 28 9 20 53 500.

0: πίσω. Άιντε σε χώρα την εσμίξω.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: άμα πέσω κατά...
1: Μιχάλης Ξενάκης, έτσι επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε για πρώτη φορά σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση την προηγούμενη Παρασκευή. Ο κύκλος της καρδιάς, Μιχάλης Ξενάκης. Όταν ο Σεβδάς περάσει και φωτιά καταλαγιάσει. Άμα φύγουν οι λαχτάρες της καρδιάς οι κατσιφάρες, τότε φαίνεται η ζωή. Τότε έρχεται η αγάπη στολισμένη με ινάτη, όμορφη και αρωματωμένη, μαντοχή και υπομονή.

Δεύτερο ημίωρο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές από τώρα και έπειτα μέχρι τη 1 28 9 20 53 500. Και σ' αγάπη σύθωρη. Η αγάπη δεν είναι άλλη από μια φωνή μεγάλη να σου λέει εμένα κράτιε. Κι άμα κουραστείς πορπάθια, δίπλα μου να σε έχω μόνο, όντε μπονώ και όντε κρυώνω. Και κοντά μου να με δεις, άμα πέσω καταγείς. Ξενάκης.

Με την επιστροφή μας να πάρουμε και την καλημέρα από το Ρέθυμνο, από το Βαλσαμόνερο. Καλημέρα Παγώνα στα Βιανουδάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς. Καλημέρα στην Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Να είσαι καλά Γιάννη. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Επιστροφή με καινούρια τραγούδια και πάμε στο καινούριο τραγούδι του Γιώργη του Σμαραγδί. Γιώργης Σμαραγδής, Γιάννης Τσικνάκης. Σε στίχους του Σταύρου Λονικόλα, ένα ταξίδι είναι η ζωή.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή. Πού είναι το τέρμα δεν ξέρει κανείς. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλη την παρέα. Καλή μας ακρόαση, την καλημέρα μου και στην αδερφή μου που είναι και αυτή μόνη της και μας ακούει τώρα. Αφιερώνω όλη την εκπομπή, λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης, και στέλνει και χρόνια πολλά στον ονό του τον Γιώργο τον Κοκαράκη, που έχει σήμερα τα γενέθλια και έγινε ονός, μια και αυτός τον ονόμασε Κουρσάρο. Ο Ηλίας Φανουράκης, η Κουρσάρος, μας στέλνει και μια υπέροχη ρήμα με τίτλο «Ήρθες». Σε λίγο-λίγο θα τη διαβάσουμε.

28 9 20 53 500, για τηλέφωνα στον αέρα, αλλιώς με email στο info@papakirotokritos.gr, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, και στο Messenger και στο Facebook. Καινούριο τραγούδι. Είναι σαν να μην έφυγες ποτέ. Ο τραγούδι αφιερωμένο στον Γιώργο το Γαρεφαλάκη και σε αυτούς που έχουν φύγει αλλά είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ. Στίχη Γιώργης Γαρεφαλάκης, ερμηνεία Ηλίας Χορευτάκης, Μιχάλης Σταυρουλάκης.

Ολοκένουργιο τραγούδι για αυτούς που έχουν φύγει, αλλά είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ. Σαν να μην έφυγες ποτέ. Ηλίας Χορευτάκης, Μιχάλης Σταυρουλάκης, στίχη Γιώργης Γαρεφαλάκης. Καλό ταξίδι.

0: Ό,τι παίζει για το φίλο μας τον Δημήτρη, το Χουστούλακη στο Ρέθυμνο που μας πήρε τηλέφωνο. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
1: Για μια χαρά πέρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Χανιωτάκη από το Ρέθυμνο. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα με υγεία. Και αν μπορούσατε να βάλετε ένα τραγούδι του Κονταρού, Βασιλικό στην πόρτα σου. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.

0: Φοβερή ερμηνεία, φοβερή και από τους δύο. Ηλίας Χορευτάκης, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σαν να μην έφυγες ποτέ.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο, εκτός αέρα.

Κωστής Αριδάκης για το φίλο μας το Ρέθιμο, το Δημήτρη. Καινούριο τραγούδι Δαχτυλίδη, στίχη Δέσποινας Παντιδάκη, μουσική Λαούτο, Κωστής Αλεξάκης. Το Δαχτυλίδη.

0: και σκέφτομαι την...
1: Ό,τι παίζει στη σημερινή εκπομπή να το στείλουμε σε ένα καινούριο φίλο που κάναμε από τη Φιλανδία που μας ακούει, ο Τζιμ Σολατιέ. Από τη Φιλανδία. Καλημέρα από Κρήτη στη Φιλανδία, Τζιμ Σολατιέ.

0: Πάμε και στη Μάνα Σαλονίκη. Νίκος Κοεμτζής, καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Αν γίνεται, αφού είναι η μέρα σήμερα, στην απαντήματα του Νίκου του Μανιά, βάλτε το αμέτε με στην εκκλησιά. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, το βάλαμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά θα το ξαναβάλουμε για το χατήρι σου. Μας αρέσει εμάς το κομμάτι αυτό. Σαριδόκος, τα σχενούριο τραγούδι Δαχτυλίδι.
1: Να περιμένω μια ζωή, δεν ξέρω πόσο αξίζει.
0: Στη Γη Δέσποινα.
1: Μα ξέρω ότι σαν...
0: Μουσική λαού το Κωστής Αλεξάκης.

0: Σε λίγο έρχεται ένα συγκλονιστικό τραγούδι που δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ. Θα τα ακούσουμε όλοι μαζί. Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα, Κυριακέτη.
1: Αμήν, όλησε.
2: Τι κάνει η Μυτιλίνη?
1: Καλά, μια χαρά, ήλιος.
2: Καλά να περνάτε, και εδώ είναι καλός ο καιρός.
1: Λοιπόν, εύχομαι υγεία σε σας, στην οικογένεια, σε όλο το ακροατήριο. Και ειδικά στη Διαμάρκα τη δασκάλα και στην κυρία Ελένη, την κομμότρια.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Να είστε καλά, φίλια.
0: Στην όμορφη Μυτιλίνη. Λοιπόν, έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για την μάνα, περισσότερα από ό,τι για τον πατέρα, αλλά και για τον πατέρα έχουν γραφτεί πάρα πολλά όμορφα τραγούδια. Ένα καινούριο τραγούδι λέει για τον πατέρα, είναι συγκλονιστικό, το τραγουδάει η Χαράη Φραγκιαδάκη, δεν το έχετε ξανακούσει, σε μουσική του Μιχάλη του Φραγκιαδάκη, σε στίχους Γεωργίας Μιλάκη. Και έχει και μία υπέροχη αφήγηση από την Χριστίνα Αλεξανιάν. Θα τα ακούσουμε όλοι μαζί τώρα για τον πατέρα λοιπόν. Για αυτούς που έχουν τον πατέρα τους να τον προσέχουν και να τον χαίρονται. Για αυτούς που τον έχουν χάσει να τον τιμούμαστε με αγάπη. Και θα μας συγκινήσει κάπως παραπάνω τώρα. Καλό τάξιδο. Χαρά Φραγκιαδάκη, Μιχάλης Φραγκιαδάκης, Γεωργία Μιλάκη στους στίχους. Αφήγηση Χριστίνα Αλεξανιάν. Για προσέξτε το. Πατέρα.

Σ' αγαπάω, παπά. Έφυγες. Κι όμως δεν έφυγες. Είσαι μέσα μου. Στη φωνή μου όταν μιλώ στα παιδιά μου. Στο βλέμμα μου όταν ψάχνω να βρω τι είναι σωστό. Στην καρδιά μου όταν ανησυχώ. Κι όσο υπάρχω, θα συνεχίζεις κι εσύ να υπάρχεις.

0: Ένα πολύ ευαίσθητο τραγούδι για τον πατέρα. Ήσουν μπαμπά μου, το στήριγμα μου. Χαρά Φραγιαδάκη, Μιχάλης Φραγιαδάκης, Γεωργία Μιλάκη, σε αφήγηση Χριστίνα Αλεξανιάνη.
1: Πατέρα, πέρασαν πολλά χρόνια που έφυγες για τη γειτονιά των Αγγέλων. Όμως για μένα δεν έφυγες ποτέ. Μου λείπει η αγκαλιά σου, πατέρα, που πάντα αυτή χωρούσε τις αγωνίες μου.

Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Η ώρα πλησιάζει 12 με καινούριο τραγούδι. Κώστας Δαφέρμος. Μόλις κυκλοφόρησε και αυτό. Ήλιε χρυσέ του λογισμού. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για έναν φόρο που ενσωματώνει άλλους δύο, αλλά θα είναι υψηλότερος, αλλά και για ακόμη ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Νοσοκομεία και δημόσιο πνίγουν ξανά την αγορά με απλήρωτα χρέη 3,9 δισεκατομμυρίων. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της ΑΔΕ για εκπρόθεσμες δηλώσεις με πλήρεις απαλλαγές και αναδρομικές επιστροφές. Το Ισραήλ σε ρήξη με τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Για πιθανή συμφωνία σήμερα έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές ποντάρουν πλέον σε αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές της Κύπρου. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή ο Φιδίας Παναγιώτου. Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μέσα σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, τουλάχιστον 20 τραυματίες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Τα ακρεοπολίαδα Σκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή η δεύτερη ώρα. Τα ακούμε δεύτερη φορά. Μια και μας το ζήτησε ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος ο Κοεμτζής. Μας στέλνει την καλημέρα του. Μια και σαν σήμερα έφυγε το Αηδόνι της Κρήτης. Πριν από 14 χρόνια, 25 Μαΐου 2012. Αμέτεμε στην εκκλησιά. Νίκος Μανιάς.

Δεύτερη ώρα ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζει λεβεδιά. Πάμε για μια υπέροχη ρήμα που μας έστειλε ο Ηλίας ο Φανουράκης και πρέπει να τη διαβάσουμε. Με τίτλο «Ήρθες». Την ώρα λέει ο Ηλίας από το κερί τη ελπίδα είχε σβήσει. Ήρθες και ήρθε η χαρά κοντά μου να καθίσει. Και τη στιγμή που τέλειωνε κάθε χαρά για μένα και ζούσα μες στη μοναξά, συνάντησα εσένα. Τη μοναξά πέρνα αγκαλιά, την πιο καλή μου φίλη, και ένιωθα το στεναγμό να μου κεντά τα χείλη. Ήρθες και γιάνανε οι πληγές, άγγελε τον αγγέλο, και μου διώξες το στεναγμό κι ήρθες στα χείλη γέλιο. Και ήρθες και ανθίσανε του νου μου τα μπαλκόνια, και έδιωξες από την καρδιά και καταχνιά και χιόνια. Ήρθες και είδα τη χαρά και γέλασε τα χείλη, κι όψη του προσώπου μου ήλιος που ανατείλει. Μαζί μαζί να χτίσω με του έρωτα το κάστρο, να έχω εσένα αγκαλιά και την αγάπη άστρο. Να ζήσω με τον έρωτα όπως τα παραμύθια, να μη χωρούνε οι χαρές που θα έχουμε στα στήθια. Ηλίας Φανουράκης, Κουρσάρος.

0: έγινα και...
1: Για το φίλο μας, το νέο φίλο μας από την Φιλανδία που μας ακούει, ο Τζιμ Σολατιέ,
0: που έφυγε και τραγουδό του χωρισμού.
1: Και έχουμε και χαιρετίσματα από τη Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ, ο φίλος μας από τη Βαρκελόνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Βαρκελόνη. Χαιρετίσματα σε όλους. Μόντσε Μαρτίνεθ, Βαρκελόνη.

0: Κονταρός.
1: Και με τσι πιο γλυκούς σκοπούς είναι τραγουδισμένη.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στην Ιερά Πέτρα, σε ένα καλό φίλο εκεί που μας ακούει πολλά χρόνια. Ξέφρασε ένα παράπονο ότι κάποια ονόματα από το παρελθόν, κάποια μεγάλα ονόματα που έχουν δώσει πάρα πολλά στην κριτική μουσική, δεν ακούγονται. Και θα λέγω ότι δεν ακούγονται μόνο εδώ στον Αεροτόκρατο, δεν ακούγονται ευρύτερα και σε άλλα ραδιόφωνα. Και πραγματικά πρέπει να ακούγονται. Ένα από αυτά που μου είπε είναι ο Γιάννης ο Σκαλίδης και η Δέσποινα Σκαλίδη.
2: Θέλεις εκείνο το καιρό το πρίκο.
0: Γι' αυτό και εγώ έψαξα και βρήκα τώρα Αεροτόκρητο να ακούσουμε.
2: Ψυχάρας πουρανός και τάστρινα γεννήσα. Μόλες τον εμιράνασι, μόλες τον εστολίσα. Πάντα με καταστάμενους έπρασε και ξετρέχει. Να μάθει κι να φούδασει και εκείνος δεν κατέχει. Θέλεις εκείνο το καιρό το πρικορίζικό του. Και πράγμα που δεν έμοιαζε βάζει στο λογισμό.

0: Είπαν όπως έκανα λάθος. Λάθος είναι γραμμένο στο τίτλος εδώ. Πρέπει να είναι ο Σπύρος ο Σφογιοργάκης με την Χρυσούλα.
1: Δεν γνωρίζει το καλό, μη δε τρεπώνε γρήκα.
0: Και αυτό υπέροχο, υπέροχο σε ερωτόκριτος. Δεν τον διακόπτω.
2: Την αρετούσα στο κουρφό ποθό.
0: Να, εσύ Φωγιώργης.

0: τα χείλη τζίγε.
1: Ψήφο Γιώργη, Σπύρος και Χρυσούλα.
0: Γρυκίσει τα ειδό.
1: Το στείλουμε στην Ιερά Πέτρα.
0: Γόντας κλαίει, έλογε ζέπο στο
1: πόλεμο. Παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια για την εποπή μας.
1: Καλημέρα.
2: Μπάρμπα Γιάννης από Κίσαμο. Ο κύριος που τραγουδάει τώρα είναι ο Σκαλίδης, ο Γιάννης με τη γυναίκα του, τον ερωτόκτο. Δεν είναι ο Σφογιουργάκης. Συγγνώμη, ε.
1: Έτσι το είπα αρχικά.
2: Στην αρχή το είπατε σωστά, ναι. Στην αρχή το είπατε, ναι. Αλλά είναι ο Σκαλίδης, ο Γιάννης.
1: Τι να πω, δηλαδή βλέπω στον τίτλο και γράφει Σκαλίδης, Γιάννης και Δέσποινα και μετά μου το βγάζει Σιφογιοργάκη, Χρυσούλα και Σπύρος.
2: Στον υπολογιστή, yeah. Όχι, δεν είναι ο Σπύρος.
1: Μοιάζει με τον Σπύρο, τι να πω.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Εντάξει, θερμά συγχαρητήρια και πάλι
1: καλά,
2: μας διασκεδάσετε καλά.
1: Καλά.
2: Ναι, γεια σας, γεια σας. Βάλα
3: ένα λογισμό και στέκω να φορμίσω. Στο ποψηλό να αγαπήσα, μακριά απολάξα μόνο. Κόπιο φτερά τα χέρια.

Εχάθηκε ο πολύδωρος του φίλου του να ακούσει, πράμα που δεν ήλπιζε τα χείλη του να ακούσει. Και με βαρύν ανάβλεμα και μόψη να λαμένει, στρέφεται στο ροντόκριτο κι έτσι

0: Λέω να ακούσουμε κι άλλα έτσι τραγούδια από το παρελθόν, μια και σήμερα είναι έτσι χαλαρή η εκπομπή και από τηλέφωνα και από μηνύματα, οπότε να το εκμεταλλευτούμε.
1: Εξαναδιαονίστηκε η υγρά και τα βάλε με το γέρο.

0: Κατσούνα σου το βράδυνα, μη σε ψησίκο γέρονα. Μολάρισα που πράμα δε μου κάνεις γόμα χιστερού, που χαλίζεις κι άλλη πάντα δε γυρίζεις.
1: Γιώργος Κουμιώτης, η παγώνα.
0: Πάρε και τη στηρίχτρα σου να πας να πει, είναι σάξης για να στηρεί. Ζημιά ολιά αλλιώς να πει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
11: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή τελευταίο ημίωρο. Κώστας Μουντάκης, ώστε να ζω θα το φορώ. Το κουζουλού το φέση.
1: Καλημέρα Κατερίνα.
2: Μακάρι να το μπορούσα να το φορούμε όλοι το κουζουλού το φέση, κύριε Γιώργο.
0: Μα το φορούμε, μου φαίνεται.
2: Μόνο έτσι θα την βγάλουμε πέρα στην κοινωνία που ζούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Μια καλή εβδομάδα στους φίλους μας όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Δέσποινα στην Ιερά Πέτρα. Εύχομαι καλά αποτελέσματα στην κόρη της που υπάρχει ένα πρόβλημα στις εξετάσεις που θα κάνει αυτή τη βδομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ό,τι μας ατύχει να τα αντιμετωπίζουμε ψύχραμα και αμάρω όπως λες του κουζουλού το φέσε πότε για να ξεχνούμε τις κακές στιγμές. Λοιπόν, και θα πω για τις φίλες μου τη φλόγα μιας καλής φιλιάς καλίζω να μη σβήσει και με στα φύλλα της καρδιάς για πάντα να κρατήσει. Βλέπε μου Παναγία μου τους φίλους απ' κάνω και εγώ θα τσέχω φυλαχτό στον πέτη μου απάνω. Κι όταν τελειώνουν οι χαρές και ο πόνος τριγυρίζει, φαίνεται ο φίλος ο καλός αν σε υπολογίζει. Όλα τα αμπάρια της καρδιάς τα έχω φιλιές γεμάτα και είμαι υπερήφανη όταν θα βγω στη στράτα. Να είναι καλά οι φίλοι μου όλοι, οι φίλες μου, όπου υπάρχει ένας Έλληνας, ένας κριτικός, να είναι καλά, να μαθαίνουμε καλές ειδήσεις κύριε Γιώργο.
0: Και περαστικά στους αρρώστους, περαστικά.
2: Και περαστικά σε όλους τους αρρώστους, γιατί έχουμε όλοι και στις οικογένειές μας ανθρώπους που υποφέρουν. Λοιπόν, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους.
0: Κάθε οικογένεια έχει το δικό της
2: Γολγοθά, κύριε Γιώργο, που δεν μπορούμε να τα λέμε κιόλας στον αέρα, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται και με τα καλά και με τα κακά, γι' αυτό εύχομαι μια καλή εβδομάδα σε όλους και ιδιαίτερα στην οικογένειά σας. Την καλημέρα μου και την αγάπη
0: καλή
2: μου, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και στη φίλη μας Σοφία την Κακουλαντονάκη στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα και στο Γιώργο το Φουστάνη που του αρέσουν όλα τα καινούργια τραγούδια, ιδιαίτερα τα τραγούδια για τον πατέρα, καλοτάξιδα να είναι ώρα. Όλα και λέει καμιά φορά ο άνθρωπος, ακόμα και ο δικός σου, κάνει ότι σε αγαπά μα θέλει το κακό σου. Κράτα καρδιά μου δυνατά, μην προσπαθείς να κλάψεις, για δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς τη μοίρα μου να αλλάξεις. Το κουζουλού το φέση, χρειάζεται και λίγη τρέλα αυτή η ζωή, μην την παίρνουμε όλα στα σοβαρά.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης Γιώργο.
0: Και σε σένα. Καλά, καλά.
1: Τι έβαλε σήμερα, σήμερα μέρα φιλίας.
0: Η μέρα φιλίας.
1: Γιατί λένε μαντινάδες για τους φίλους και όλα αυτά.
0: Έτσι Σκόρπια, απλά έτσι για να ακούσεις.
1: Α.
0: Αν έχεις κάτι καλό για τους φίλους, να το ακούσουμε.
1: Γιατί λέω φαίνεται την ημέρα της φιλίας σήμερα για να λένε.
0: Σήμερα ακούσαμε κάτι παραπάνω από Νίκο Μανιά, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίωρο.
1: Ναι,
0: ακούσαμε
1: ναι,
0: και μετά
1: ναι,
0: και
1: τα συναπαντήματα
0: σήμερα. Πες μου, πες μου τη μαντινάδα σου.
1: Λοιπόν, εγώ λέω Γιώργο, φίλος δεν είναι λίγο πιο σεβή στο δρόμο και γελάς σου. Αυτός που θέλει να γελάς. Διαφορά.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης Γιώργο.
0: Και σε σένα. Καλά, καλά.
1: Τι έβαλε σήμερα, σήμερα μέρα φιλίας.
0: Η μέρα φιλίας.
1: Γιατί λένε μαντινάδες για τους φίλους και όλα αυτά.
0: Έτσι Σκόρπια, απλά έτσι για να ακούσεις.
1: Α.
0: Αν έχεις κάτι καλό για τους φίλους, να το ακούσουμε.
1: Γιατί λέω φαίνεται την ημέρα της φιλίας σήμερα για να λένε...
0: Σήμερα ακούσαμε κάτι παραπάνω από Νίκο Μανιά, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίωρο.
1: Ναι,
0: ακούσαμε,
1: ναι,
0: και μετά,
1: ναι, ναι, είναι
0: τα συναπαντήματα σήμερα. Πες μου τη μαντινάδα σου.
1: Λοιπόν, εγώ λέω Γιώργο, φίλος δεν είναι λίγο πιο σεβή στο δρόμο και γελά σου. Αυτός που θέλει να

0: Λόγια της φίλης, να το ακούσουμε.
1: Γιατί λέω φαίνεται την ημέρα της φιλίας σήμερα για να λένε...
0: Σήμερα ακούσαμε κάτι παραπάνω από Νίκο Μανιά, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίωρο.
1: Ναι,
0: ακούσαμε
1: ναι,
0: και μετά
1: ναι,
0: και
1: είναι
0: τα συναπαντήματα σήμερα. Πες μου, πες μου τη ματινάδα σου.
1: Λοιπόν, εγώ λέω Γιώργο, φίλος δεν είναι λίγο πιο σεβή στον δρόμο και γελάς σου. Αυτός που θέλει να γελάς, διαφορά φαντάσου.
0: Ναι.
1: Καλή, ε.
0: Πολύ ωραία, ναι, ναι, γνωστή ματινάδα.
1: Ναι. Φίλος λέει δεν είναι ο πιο σεβή στον δρόμο και γελάς σου. Αυτός που θέλει να γελάς. Διαφορά φαντάσου, είναι τέλεια. Και εγώ την έχω ακούσει στο ραδιόφωνο μάλλον, κάτι τέτοιο.
0: Εγώ θα σου δεν πω ξέρω... μια και λες για τους φίλους, θα σου πω, θα το πάω λίγο πιο ευρύτερα. Για ματινάδα του Μιχάλη από τη Μεσαρά, που λέει mm-hmm. Οι φίλοι που δεν μ' άφησαν ποτέ να νιώσω μόνος mm-hmm. ήτονε η αμοναξά, η πίκρα και ο πόνος.
1: Ναι, ναι, ναι, τέλεια ματινάδα.
0: Τα φιλαράκια μας, ναι.
1: Να είναι καλά όλος ο κόσμος, φιλιά σε όλο τον κόσμο και να περνά όλος ο κόσμος καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Γιώργο, επίσης, γεια.
0: Αρχάγγελος Νίκος Ξυλούρης. Αγρίμια και αγριμάκια μου.

0: Πάνω που σκεφτόμουν τη Σούδα.
1: Να ο κύριο Σπύρο. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται, κύριε Σπύρο. Και στον κύριο Μιχάλη να στείλουμε καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, να καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ήμουνα εκτός. Ράδιο δεν άκουγα. Παίρνω τυχαία. Δεν ξέρω τι είπαμε, τι λένε. Παίρνω να πω την αγάπη μου, τη μνήμη μου, την έχω πάντα σας. Να περνάμε καλά, να είστε καλά, χαιρετώ όλο τον κόσμο, μας κάνει παρέα και θα τα πούμε Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη, Τετάρτη δεν θα γίνει η εκπομπή, μια και το είπατε για την Τετάρτη, οπότε θα τα πούμε την Παρασκευή. Την Τετάρτη θα μας χάσετε δυστυχώς.
2: Επειδή σου οδηγάω, για
1: μία, μία απουσία θα πάρω την Τετάρτη.
2: Θα συνεβάλω όχι αυτό.
1: Οπότε υπομονή την Παρασκευή θα τα πούμε.
2: Έγινε.

0: Αρχάγγελος Νίκος Ξυλούρης. Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία. Κουρασμένη μου κυρία.
1: Ακόμη είναι η φωνή μου κουρασμένη. Να χαιρετώ φίλους.
0: Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες το βάρος που σηκώνεις είναι μεγάλο.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου. Θα σε καλημερίζω. Θα χαιρετώ όλους και όλες. Όλο τον κόσμο. Απανταχού της οικουμένης. Γιατί αυτό που ζήσαμε πάλι την ημέρα και την παραμονή του Αγιευμενίου δεν λέγεται με λόγια, ό,τι και να λένε. Ο κόσμος και η κοσμοσυρωή από όλη την Ελλάδα και από όλο τον πλανήτη, ακόμη και από ξένα κράτη είχαν έρθει, από τη Ρουμανία και από τη Ρωσία. Γυναίκες επίτηδες για τον Άγιο Ευμένιο.
0: Όσοι ταταξιωθήκανε του χρόνου, μέσα σε αυτούς και εγώ που δεν μπόρεσα τελικά να έρθω.
1: Αλλά εγώ,
0: μπορώ να έρθω μια άλλη μέρα, δεν πάει να πει ότι.
1: Εντάξει, του λόγου περνά τακτικά.
0: Έχει την αγκαλιά του ανοιχτή για όλο τον κόσμο οποιαδήποτε στιγμή.
1: Εγώ ξέρω, κύριε Γιώργο, ότι είσαι κάθε. Όταν περνά του λόγου σε συνέχεια και πα. Αλλά ακόμη πάει κόσμο. Συνέχεια. Και χθε όλη μέρα και την Κυριακή και κάθε μέρα δεν σταματά ο κόσμο. Γιατί οι πιο πολλοί φοβούνταν την πολυκοσμία και πάνε επίσης.
0: Οι πιο πολλοί φοβηθήκαν τον καιρό. Ο καιρός
1: και
0: έκανε.
1: Τον καιρό, αλλά μας τα κατάφερε και ο καιρός υπέροχα, κύριε Γιώργο. Έκαμε το θαύμα του Άγιος Ευμένιος. Δηλαδή, ήβρεχε παντού, ελέγανε ότι βρέχει στη Βαγιονιά, βρέχει στην Άρβη, βρέχει στην Άρβη.
0: Ναι, παράξενο, παράξενο.
1: Και εμάς το χωριό ήταν μια ωραιότατη μέρα.
0: Και μόλις τελείωσε η λειτουργία, άρχισε η βροχή. Μόλις τελείωσαν και φύγαν οι άνθρωποι.
1: Η λειτουργία, μπράβο, και είχαν πάει στα σπίτια όλοι. Είχαν φύγει τα λεωφορεία, οι άνθρωποι οι μακρινοί και μια στιγμή σας, δηλαδή ένα θαύμα, τι να σου πω, ήταν όλη τη βοήθεια και πάλι στη χάρη του είχαμε ό,τι μπορούσε.
0: Το είδα, το είδα στα βίντεο και στις αναφορές όσων ήταν εκεί, ότι όντως έτσι έγινε. Μόλις τελείωσε η λειτουργία και έφυγε ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.

0: Δηλαδή, τι να
1: άρχισε η μεγάλη βροχή.
0: Ναι, είχαν μαζέψει τα πράγματα από την αυλή της εκκλησίας, δηλαδή όλα τακτοποιήθηκαν και μετά άρχισε και έβρεσε. Και μιλάμε ότι είχαμε και μπόικο νερό και μας, είχαμε και χάλας, είχαμε και νερό, είχαμε απ' όλα. Ύστερα, αλλά ήταν ο κόσμος μέσα στα σπίτια και έτσι δεν είχαμε ταλαιπωρία καμία. Τον ευχαριστούμε για όλο αυτό το καλό που μας δίνει, για όλη αυτή την ευλογία πραγματικά. Δεν έχω λόγια να πω, θέλω να ευχαριστήσω μερικούς αγαπημένους φίλους που μου σφίξανε εκτός οι άγνωστους που μου λέγαν και το όνομά τους να δεν το θυμούμε γιατί...
1: Είδα και ανθρώπους που ήρθαν από την Κύπρο, επίτηδες.
0: Ήρθαν από την Κύπρο, κύριε Γιώργο, πάρα πολύ. Πού δεν ήσανε, Αθήνα, Εύβοια, Λάρισα, ανθρώποι που μου είπανε δηλαδή από πού ήσανε. Γιατί ακούνε ερωτόκριτο και από παντού που με ψάχνανε. Γιατί βέβαια δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έγινε με το ψάξιμο να δουν την καλεντάκια που ήρθαν στον Άγιο.
1: Αλίμονο, όπως κάθε χρόνο.
0: Και οι πιο πολλοί που με ευχαρίστησε, μου είπαν και πολλοί, λέει ήρθαμε γιατί τον γνωρίσαμε από σένα. Και αυτό μου δώσε πολύ χαρά, γιατί ό,τι μπορεί ταπείνωση μου κάνει.
1: Και νομίζω ότι το επόμενο βιβλίο είναι αφιερωμένο στη χάρη του.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, το επόμενο βιβλίο είναι αλλού αφιερωμένο. Το καινούριο βιβλίο που είστε δά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι στον Άγιο Ευμένιο. Αυτό είναι αλλού αφιερωμένο δά. Από όντε να ακουστεί θα είναι έκπληξη. Τα λέμε όλα στον αέρα. Από να έχουμε και μια ολιά.
1: Ναι, ναι, δεν τα λέμε.
0: Να έχουμε και μια ολιά αγωνία. Αυτό είναι αλλού αφιερωμένο το καινούριο βιβλίο. Από είναι έτοιμο βέβαια, να πω ότι είναι έτοιμο. Το έχει ο Νίκος καταστημένο όπως του άξιζε πραγματικά, το έχει τακτοποιημένο.
1: Με το καλό να κυκλοφορήσει.
0: Είμαστε εδώ στην έκδοση, είμαστε εδώ στην έκδοση. Αλλά αυτό είναι αφιερωμένο σε ένα άλλο σπουδαίο έργο που όταν έρθει η ώρα του θα το μάθουν όλοι. Και να πω τα χαιρετίσματά μου τα ακριβά. Στην κυρία Μαρία από τα Αρκαλοχώρη, την Όρθα από κοντά. Στην κυρία Άννα από τον Τιμπάκι. Την ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα δώρα της. Ευχαριστώ την Ιωάννα με τον Αντώνη από την Άρβη. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Τζικάζη από την Άρβη. Ευχαριστώ από τα Χανιά που την Κίσαμα που ήσαν πάρα πολύ και λεωφορεία και με αυτοκίνητα δικά τους. Τον Ανδρέα τον Πνευματικάκη. Να ευχαριστήσω τη Μαρία τη Ρίγα από τη Μύρες. Όλες τη Μύρες χαιρετώ γιατί ήταν πάρα πολύ Μυριανοί και μου λέγανε τα ονόματά τους να δεν τα έχω συγκρατήσει. Λίγα συγκράτησα. Αλλά το συζητώ συγγνώμη, όλους σας χαιρετώ, όλους σας αγαπώ από τον Κρούστα, τον Παπά Σταύρο από την Κρυσά, από τη Βιάνο τον Κωστή τον αστυνομικό, όλους σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ιδιαίτερος που ήρθαν και στο σπίτι μερικοί να με βρούνε και ό,τι μπορούσαν τα παιδιά μου κάμαν και φέτος, η φιλοξενία απ' όλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το Θεό, κύριε Γιώργο.
1: Και του χρόνου να είστε καλά.
0: Εύχομαι ευλογία
1: να ξαναζήσετε τέτοιες όμορφες στιγμές.
0: Εύχομαι ευλογία να έχουν όλοι οι ανθρώποι γιατί είμαστε και πολλά, πολλά σημαντικά θαύματα πάλι, πάρα πολλά σημαντικά, θα τα πούμε και άλλη ώρα. Εύχομαι καλή πρόοδο στα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις γιατί καταλαβαίνω το λόγο σου στην απουσία σου, που εύχομαι τα παιδάκια να τα καλοφωτίζει στον δρόμο του και να τα προσέχει, να κάνουν ό,τι καλό μπορούν για τη ζωή του, να είναι όλα ευλογημένα και να έχουν υγεία. Και να μην σκέφτονται τίποτα. Υγεία μόνο να έχουν και καλή φώτιση και όλα έχουν.
1: Και το μέλλον είναι μπροστά. Το μέλλον είναι μπροστά, είναι δικό τους.
0: Βεβαίως, όλα. Μόνο να είστε καλά, κύριε Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Και του χρόνου με υγεία και του χρόνου.
0: Και του χρόνου.
1: Μανώλης Καρπουζάκης, έχω κακό ανάραχο. Μας στέλνει καλημέρα από το Άιβαλί. Ο φίλος μας ο Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα, Άιβαλί. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα, θερμούς χαιρετισμούς από τα Ιβαλή.

Έχω κακό ανάραχο κι όλα μου πάνε κόντρα. Μανώλης Καρπουζάκης. Να στείλουμε και ένα τραγούδι στον κύριο Μιχάλη στα Χανιά. Στον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη. Ζητιάνος είμαι στη χαρά. Παραγωγός στον πόνο. Ζαχαρίας Κριτσοτάκης.

0: Πάρουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Λεκάτση.
0: Καλή σου μέρα, κυρία Εύα.
1: Άφησα να τελειώσει το ανάραχο. Λέω να τα ακούσω τουλάχιστον αφού το έβαλε.
0: Αφιερωμένο, θα αφιερώνουμε που σας αρέσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είσαστε όλοι καλά?
0: Όλοι καλά, κυρία Εύα, εσείς?
1: Το μωρό μωρό θέλω να είναι καλά. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Σε όλο το καλό μας ακροατήριο, στη Ρούλα μας, στην Έλενα, στην κυρία Αντωνία, στον Νίκο τον Τζιδονάτσι, σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Να πούμε δύο τρεις μαντιναδούλες, ναι.
0: Να τις πούμε.
1: Βγάλε, λέει, από το μπέτι την καρδιά και κάνε τη κομμάτια, μα εγώ θα έχω δύναμη να σε κοιτώ στα μάτια. Ζαντά τη δίνεις τη καρδιά, πόνος που δε σηκώνει, χωρίς νερό σε ένα μπαξέ λουλούδι δε φυτρώνει. Έλα στη θέση μου να δεις πόσο πονεί η καρδιά μου, κι ύστερα πες μου πως μπορείς να βρίσκεσαι μακριά μου. Κλείσε εσύ.
0: Θα πω μία μαντινάδα, γιατί είπε για τους φίλους η Ειρήνη πριν, και τώρα θα της πω δύο μαντινάδες για τους φίλους του Μανώλη του Μακρυδάκη. Λέει ο Μανώλης, οι φίλοι μου οι πιστικοί είναι τα όνειρά μου. Γιατί αυτά σε φέρνουνε μοναδική χαρά μου, εχθρίνε οι αναμνήσεις μου, τα όνειρά μου φίλοι, και φλόγα από τα μάτια σου τσελπίδα στο καντήλι.
1: Μανώλης Μακρυδάκης, μια όμορφη καλημέρα. Να πω εγώ, να καταλάβω, λέει, προσπαθώ σαν με κοιτάς τα μάτια. Εμένα θες ή την καρδιά, τα χέρια σου κομμάτια. Καλό μεσημέρι, πολλά φιλιά σε όλους το σπίτι, Γιώργο Λεκάτση.
0: Ευχαριστώ και την Παρασκευή με καλό. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια.
0: Να στείλουμε στην κυρία Αντωνία, Νίκο Σκεβάκη. Διώξε τη μάνα της γιατρούς. Να πούμε ξανά περαστικά σε όλους τους αρρώστους, σε όσους μας ακούνε στα νοσοκομεία, σε όσους μας ακούνε στα σπίτια τους και υποφέρουν, ο γρήγορα να σηκωθούν και να γίνουν καλά όπως πρώτα.

0: Φεύγουμε σιγά σιγά. Ηλίας Μαστοράκης, ένα μήνυμα που έρχεται και λέει: χαρές δεν έχω στη ζωή, μα δεν παραπονούμε. Δοξάζω τον Πανάγαθο, μόνο που συντηρούμε. Ηλίας Μαστοράκης, καλημέρα Ηλία. Έχουμε γραμμή, τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
0: Κυρία Αντωνία, με πολύ αγάπη σου στέλνω το τραγούδι.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εσείς και η κυρία Εύα που μου έστειλε τα χαιρετίσματά μου και τι τα ανταποδίνω. Την κυρία Εύα, την κυρία Καλεντάκη που την άκουσα, την κυρία Σκανταλάκη, την κυρία Μαρία στο Αρκαλοχώρι, την κυρία Τόνια μου, την αγαπημένη μου, την κυρία Ποντικάκη, την κυρία Κατερίνα Στυμπιάνο και σε όλες τις κυρίες και τις κυρίες που ακούνε το ιδιαίτερο. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Καλή συνέχεια στη μέρα σου, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, πολλά χαιρετίσματα στην οικογένειά σας. Να είστε καλά, γεια.
0: Νίκος Γεβάκης και φεύγουμε. Με Νίκο Μανιά. Νίκο Μανιά, Παντελή Κρασαδάκη, να σου αέρας. Έτσι φεύγουμε, μια και σήμερα είναι τα συναπατήματα. 25 Μαΐου 2012, σαν σήμερα έφυγε πριν από 14 χρόνια. Και την Παρασκευή με καλό. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13, πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κυτρινόμαυρα. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Aston Villa χάλασε το αποχαιρετιστήριο πάρτι του Pep Guardiola, κάνοντας δώρο στον Ολυμπιακό έναν γύρο στο Champions League με την νίκη της επί της Manchester City. Ο έμπειρος χάφτης Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας παίκτης που θα ήθελε στο ρόστερ του Λιμανιού ο Βάσκος τεχνικός του. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νίκρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
11: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
10: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
12: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ότι και ότι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
4: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
4: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: σε.
1: Ακούμε Ερωτόκριτο.
0: Η αγαπημένη ζει και δεν πεθαίνει. Όσο κι αν τη διώχνεις, αυτή ξαναγυρνά.
1: Ερωτόκριτος

ποδηλάτορες της ηλευτεριάς ασημαρματωμένοι, σε μια κορφή απροσκύνητη, σε ένα δεντρόπο κάτω, κάθονται και τα πέλαγα και τους ουρανούς φρουκούνται και λαχταρούν και λαϊδισμό να ακούσουν τον αρμάτο, να κατεβούνε στα ριζά και με φωτιά και βόλι, τσοριόπλουμης της ηλευτεριάς, το κάστρο να βλεπίσουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για έναν φόρο που ενσωματώνει άλλους δύο, αλλά θα είναι υψηλότερος, αλλά και για ακόμη ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Νοσοκομεία και δημόσιο πνίγουν ξανά την αγορά με απλήρωτα χρέη 3,9 δισεκατομμυρίων. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της ΑΔΕ για εκπρόθεσμες δηλώσεις με πλήρεις απαλλαγές και αναδρομικές επιστροφές. Το Ισραήλ σε ρήξη με τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Για πιθανή συμφωνία σήμερα έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές ποντάρουν πλέον σε αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές της Κύπρου. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή Οφηδίας Παναγιώτου. Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μέσα σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, τουλάχιστον 20 τραυματίες.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα στα ρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 69 72 536 003.
9: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00. Μία προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις τις καλύτερες τιμές.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: πρόβλημα να λύσω.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13, πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κυτρινόμαυρα. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Aston Villa χάλασε το αποχαιρετιστήριο πάρτι του Pep Guardiola, κάνοντας δώρο στον Ολυμπιακό έναν γύρο στο Champions League με την νίκη της επί της Manchester City. Ο έμπειρος χάφτης Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας παίκτης που θα ήθελε στο ρόστερ του Λιμανιού ο Βάσκος τεχνικός του. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
8: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
7: Ρεμπέκα.
8: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
7: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
8: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
7: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
8: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
7: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
8: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
8: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
7: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
0: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό!
0: Δεν υπάρχει!
12: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
0: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
17: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
1: Ερωτόκριτος.
17: Έλα, έλα, σκουρέ βασίλη. Πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
1: 87,9.
17: Τι στρατ...

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, να αναπεί το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχοντώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Τον άνθρωπο.

κι αν έτσι μπορέσεις σου. Αν έτσι μπορέσεις σου πρώτου μαράνεις μιας ξαθιάς τα κάλλη συλλογή σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά, και καλύτερη σοδιά.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Το χέρι τη ελπίδα ισούνε. Πού το σβησένει η μπόρα. Πού το σβησένει η μπόρα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Θέλω η πηγή που μ' άνοιξε. Αυτή να μείνει μόνο.
1: Μόνο κριτικά.
2: Πράσινο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 20 συλλήψεις στην Κρήτη, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη. Η επιχείρηση εστιάζεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τον επόμενο μήνα το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το Ιράν μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για συμφωνία. Από την αμερικανική πλευρά υπήρξαν αναφορές για σύναψη συμφωνίας ακόμη και σήμερα. Ρήξη του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαβλεπόμενη συμφωνία. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασθέντα σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.310 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φωνές. Μέσα μου ακούω, ακούω μια φωνή και το ρωτώ ποιος είναι. Η Ζήση. Η Ζήση απουστερήθηκες με λαχρινέ μου κρίνε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
9: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
14: Σε μια κομμάτια την καρδιά την έκαμα για σένα.
13: Ερωτόκριτος.

0: γραμμή. Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτος.
1: Γνέψιμο με το χέρι τζι μου κάνει πάλι μοίρα. Φαίνεται πως δεν φτάνουνε τα βάσανα που επήρα.

0: Ακρίτος.
1: Πόνους καρδιά μου, έχω απομείνει αμοναχός και μένα έχω χάσει. Ο πόνος και η μοναξά με έχουνε αγκαλιάσει.

0: είμαστε καλά.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα, 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517.
0: και 6972 536 003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
11: Ακούστε
8: λύση.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ερωτόκριτος.

0: Ακούμε κριτικά. Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος.
1: Όποιος ετοιμοθάνατος στα χείλη τζιφυλίσει, σίγουρο είναι στη ζωή πως θα ξαναγυρίσει.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γιορτή τη μάνα σήμερα και εύχομαι από την ψυχή μου ότι δεν έκανα εγώ, κάνε εσύ παιδί μου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες. Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο να βρω νερό θα το κρατώ για σένα. Εγώ δεν πίνω, αφού εσύ είσαι

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

0: Αυτόκριτος.
1: Ορθάνυχτα παράθυρα άφησες και κρυώνω. Κλέφτες θα μπουν, σου φώναξε κι εσύ, δεν έχω χρόνο.

Δελίδωσε, ποτέ του σε γυράρι. Κι ένας γυράρις πονηρός δεν είμαι εγώ αλήθεια. Δεν είμαι εγώ αλήθεια του λαγουθιέρι. Άναψε φωτιά μέσα στα στήθια.

0: Το λιρατζί κι αν έναν αγοράσει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εφορία επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης εν μέσω της αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ίσως πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί, η επόμενη μέρα προμηνύεται πολύ δύσκολη.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
10: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
9: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
10: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
9: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
10: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-434.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντά σούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
0: Ακούμε κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα, 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παρέα και απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο.
1: Να τα γρυκώ πως
0: και η τετοτεχνική σας τοπ Αντρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε τις προηγούμενες μέρες που δεν είχαμε εκπομπή. Είχαμε μια απουσία την Παρασκευή λόγω ενός μικρού ατυχήματος. Ευτυχώς. Όλα καλά. Πιστεύω να είστε όλες και όλοι καλά. Και να δείτε τώρα ένα παράξενο πράγμα. Όλα γύρω μας συμβαίνουν και εξελίσσονται όπως ακριβώς νιώθουμε. Γι' αυτό φροντίστε να νιώθετε καλά. Απομακρύνετε ό,τι σας ενοχλεί. Το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Μην αφήνετε τον κάθε τη χάρπαστο. Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα. Ειδικά εσείς που κρέμεστε πάνω από μια οθόνη. Είτε κινητό είναι, είτε τάμπλετ, είτε υπολογιστής. Με αυτά τα βιντεάκια τα παράξενα. Μην αφήνετε να σας επηρεάζουν.

Θέλω να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Μανώλη. Είναι ειδικός στη νέα τεχνολογία, στη σύγχρονη εποχή. Έχω μάθει πολλά μυστικά από το φίλο μου τον Μανώλη. Ένα έχει σημασία. Μην βλέπετε ό,τι σας ενοχλεί. Ξεκινήσαμε με τον άρχοντα τον Βασίλη Τεσκουλά και θα συνεχίσουμε με ένα ωραίο κομμάτι

0: Μανώλης Κονταρός.
1: Δεν μπορούμε, δεν έπρεπε αγάπη μου ποτέ να γνωριστούμε. Δεν έπρεπε αγάπη...
0: Μανώλης Μπρόκος από το βιβλίο του «Αναστορούμε τα παλιά». Η μοναξά μου γίνει και ψηλή κορφή με χιόνι, κι όποτε βγάνω στεναγμό αυτή τον εμαργώνει.
1: Αφού μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε, δεν πρέπει πιο για έρωτες.
0: Αλλά αργό μου φύγανε οι χαρές απού είχαν θρέψει και βάλανε τη μοναξά να'ρθει να με γυρέψει. Και το κελάιδι το πουλιό μέσα στη μοναξά μου παρηγοριάνε στο όνειρο που λείπει από κοντά μου. Τη μοναξά μου αγάπησα, την ίκαμα και φίλη, και το όνομά της σαν θα πω νιώθω δροσά στα σιλή.
1: Μαλώνω μες στα ίδια και στα ίδια. Μαλώνω με αγάπη μου στα ίδια και στα ίδια.
0: Τσι μοναξάς μου ύπεψα και δεν παραπονούμε.
1: Πριν σε γνωρίζω αγάπη μου
0: παρα... Και σαν παράμερο το πιο ως άντα αδέρφια ζούμε.
1: Είμαι στο παρατρίχα και θα να κάνω φωνικό.
0: Η μοναξά μου η μοναξά μου με μάθε χρόνο να μη λογιάζω, κι αν εσημώνει ο θάνατος γλυκά του κουβεδιάζω.
1: Γι' αυτό μη κάθεσαι να λες πως τα χωρώ για σένα.
0: Τη μοναξά μου αγάπησα και σένα εμίσησά σε. Λίγα τα θες στη ζήση σου ερωτευμένος να σε.
1: Όχι με το μαχαίρι, με το μαχαίρι του σεβδά. Άμα, άναμα, άναμα.
0: Στη μοναξά μου θάρρυτα έχω πως θα με γιάνει, και το κελάιδι το πουλιό να το γρικό με φτάνει. Σ' ακούσω κοτσιφού σφυρά μέσα στη μοναξά μου, θα ρω πως έχω τσιχαρές, πληθώρα συντροφιά μου. Σαν έρθει ο χάρος να με βρει και δει τη μοναξά μου, μέχρι τα αστέρια του ουρανού θα φτάξει η χαρά μου. Και τη μοναξά μου είκαμα φίλη και την προσέχω.
1: Στον Άγιο, στον Άγιο
0: και το δεσμό το ψεύτη σου ανάκι πλειό δεν έχω.

Πάμε τώρα να ακούσουμε κοντιλιές από τον καλό φίλο, τον Αντώνη το Μαλιουδάκη. Θα το χαρίσουμε στο φίλο τον Γιώργη. Κάθεται λέει στη βεράντα και πίνει καφέ. Καλή απόλαυση, Γιώργα ρε.

Εσείς μπορείτε να στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος.

0: Γεια σου Κωστή, γεια σου Κωστάκη.
1: Έλα πως σε δυνάτεψω σε φτάς, από γαμέτα σένα.
0: Ε, γεια γυρές.
1: Και περιπλέξαν κλόνι.
0: Και θα δώσουμε γραμμές κατευθείαν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω την Ελένη στη Νέα Υόρκη. Γιατί την ημέρα της γιορτής δεν μπορούσα να βγω στο τηλέφωνο και τα Παρασκευή δεν ήσουν εσύ να της πω χρόνια πολλά και να χαίρεται τη γιορτή της. Και χαιρετώ όλο το ακροατήριό σου, το Σωμαροστελή, το Κουκλινό, το Πανωράκι, το Χαραλάμπι, την Εύα, την Γοντικάκη, την Καλεντάκη, την Κατερίνα, την Ευθυμία, την Ευγενία, την Τόνια και όσοι ακούνε ρωτόκτο και τεσέρα και βάλε στις Ελένης όπου ό,τι έχει πάει ο ουρανός.
0: Βεβαίως.
1: Και σε εσένα και στον Κλαφό και στο Μιχάλη τον Κουτσουρά.
0: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη. Εμείς σας χαρίζουμε ολόκληρο το υπόλοιπο της εκπομπής και τα χαιρετήματά μας στη Γερμανία.
1: Και σε όλες τις Μαρίες. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε.
1: Να, ευχαριστώ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Σταυρουλάκη. Τον καλό φίλο τον Μιχάλη τον Σταυρουλάκη. Καλή σου ώρα, Μιχάλη, όπου και είσαι.

Το κομμάτι το διάλεξε ο φίλος ο Μιχάλης από τον Άγιο Νικόλαο. Και το χαρίζει, λέει, στον Ολυμπιακό και ευχαριστεί πολύ για το κύπελο. Πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι εδώ και χρόνια ανήκω εκτός αθλητικών γεγονότων, γιατί τα θεωρώ στημένα, και εκτός πολιτικών γεγονότων, γιατί είναι ακόμα χειρότερα. Αλλά ο Ολυμπιακός προχθές το βράδυ έδωσε χαρά στους νορμάλ, τους άλλους τους ανάποδες τους ξεσήκωσε. Είδα κόσμο και κόσμο στο σημείο που ήμουν στον Άγιο Νικόλαο. Ο αντίθετες ομάδες, λέει, απόψε είμαι με τον Ολυμπιακό. Και είδα και ένα επεισόδιο, έναν μαζοξάρι από που μας ήρθε ποτέ κάτω από το Δεκατεχοπούγου και σκόθηκε μοναχός του από το μαγαζί που καθότανε να πάει τα βάλει με τον κόσμο που επανηγύριζε. Το είδα μπροστά στα μάτια μου. Σαν τι έψαχνε τώρα αυτός ο τύπος. Μετά φταίνε οι άλλοι. Ήρθε από το μηδέν κατευθείαν στην Αθήνα. Μετά κατέβηκε στη πρωτεύουσα και τώρα μας το παίζει Αθηναίος. Συγχαρητήρια. Ακόμη και στους εργοδότες σου, καπετάνια, εντός εισαγωγικών. Έπρεπε να μην είναι ένα συγκεκριμένο άτομο που σε προστάτευσε από την οργή του κόσμου, να δούμε τα ψυχάλια σου πόσα θα ήταν. Και δεν το καμαρώνω αυτό που λέω, αλλά το είχες προκαλέσει μοναχός σου. Επεισοδιακή τύπε. Και μας το έπαιζε και ευγενικός.

επαναλαμβάνω, κρίνω εξ αποστάσεως, αν μου επιτρέπετε. Ο ρόλος του κρίνω κάθεται σε ένα μαγαζί, πανηγυρίζει ο κόσμος μια εκατοστή μέτρα παραπέρα και σκώθηκε να πάει να βάλει φασαρία στον κόσμο που πανηγύρισε. Αυτό το άτομο είναι ψυχανόμαλο.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Είπε φίλε Γιάννη να τον εκάμνε στο
0: καρπό. Όχι.
1: Γιατί του βγαίνει, παιδιά, να μην...
0: Κοίτα. Χαραλάμπη, πρόσεξε με. Ο άνθρωπος δηλώνει εισερχόμενος από κάτω. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς και θέλει.
0: Ήρθε, λέει, στην Αθήνα. Μα άκουσε με. Ήρθε, λέει, στην Αθήνα 3 χρονών και...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Στη σκοτεινιά σε πιάνω από τη χέρα. Τα μάτια μου δεν βλέπουνε, μα η καρδιά μου βλέπει. Όλους αυτούς που κουτουλού και άλλους που δεν πρέπει. Και κλείνω, φίλε Γιάννη, βλέπω πολλούς που δεν μπορούν δίπλα μου να φορούνε. Θα το σε βάλω τα γυαλιά. Φορούνε. Θα
10: Χαραλάμπη, σ' ακούμε με διακοπές.
9: Καλά.
10: Κάπου το κινητό σου έχασε το σήμα. Να ευχαριστήσουμε το πολύ. Χαραλάμπη. Δυστυχώς οι γραμμές, τα σήματα με τα κινητά δεν είναι πάντα όπως πρέπει. Χαραλάμπη, σε ευχαριστούμε.

0: έτσι μπράβο, άντεστε.
1: Γράφει η φίλη μας η Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου. Όταν μπορέσεις βάλε του Αλεξάκη χωρίζουμε και λογικά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να σε καλά Μαρία, καλή ακρόαση.

0: Πιστέψτε με ειλικρινά, δεν θα το διαβάζα το μήνυμα. Αλλά θεωρώ ότι θα κάνει καλό. Σχετικά με το σχόλιο μου, με το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μας ήρθε εκ των Ανατολών, όπως δηλώνει ο ίδιος στα δύο του, στα τρία του, πότε έφυγε από εκεί. Τον εβάλαμε στη χώρα μας, μεγάλωσε στην Αθήνα και ήρθε στην επαρχία μας το παίξει ιστορία κατάλληλη τώρα εκεί. Εντάξει, εντάξει. Να σκοθεί ένα άτομο να πάει να μπει στα αρθούνια σε ένα κόσμο που ούτε και εγώ ξέρω πώς ήτανε. Γεμάτο το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Οι άνθρωποι πανηγύριζανε τη νίκη της ομάδας τους όπως πρέπει να πανηγυρίσει ο καθένας για την ομάδα του. Και σκώθηκε από το μαγαζί που καθότανε με εγκληματική συμπεριφορά. Να πάει να τα βάλει με τον κόσμο. Αυτοί, φίλες και φίλοι, γράφει ο φίλος ο Μανώλης στο μήνυμά του, αυτοί είναι οι τύποι που θα μας επιούν το αίμα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
1: Κι όπου ο ήλιος λιάζει.
0: Γι' αυτό εγώ θα συμπληρώσω το Μανώλη. Εσείς που τον έχετε κολλητό στον Άγιο Νικόλαο και είστε και εργοδότες του, έχετε απόλυτη ευθύνη. Ακούμε Θανάση Σκορδαλό, ότι σκεπάζει ο ουρανός. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος προηγουμένως, τον ακούσατε. Ευχαριστούμε λοιπόν στην Κίνο και στην παρέα του και σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από τη Γερμανία. Θέλω να πω ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο στον άνθρωπο εκείνο που τον είδα με τα μάτια μου, με μία χειρονομία τεντωμένα τα χέρια στη μέση του δρόμου, και απέτρεψε τα χειρότερα. Αλλιώς θα είχαν ειδήσει να λένε. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ούτε κι εγώ ποια ομάδα. Τα ίδια ακριβώς τα έλεγα. Ήρθαν τώρα οι ανεμαζοξάριδες, οι ξενόφερθοι, άμα σε πουλούν εξυπνάδες.

Και σε λίγο που θα εκτελέσουν τις εντολές, το γράφει ο φίλος ο Γιώργης στην πρασινομάτα μου, και εγώ θεώρησα ότι ένα κομμάτι ταιριάζει. Γιάννης Μαραγδάκης,

Όχι φίλε Νίκο, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Αυτοί μας εκάνουν. Αυτοί έρχονται και θέλουν να μας επιβληθούν. Και μάλιστα έρχονται ελαθρέα. Και φταίμε εμείς. Γιατί εμείς ψηφίζουμε αυτούς που συμβάνουν μέσα λαθρέα. Δεν είναι ο Έλληνας ρατσιστής, όχι, δεν το δέχομαι. Σε λίγο, πολύ λίγο, τα παλικάρια μας θα πάνε στην πρώτη γραμμή. Γιατί έτσι το έχουν προγραμματίσει. Και αυτοί εδώ θα είναι τα ασυνόδευτα, τα κακόμοιρα, τα θαλασσοπλημμένα. Και θα λωνεύουνε στις γέρους και στον άμαχο πληθυσμό. Αυτού του είδους οι τύποι που περιέγραψα λίγο πριν.

0: Μα χαίρονται οι μίκοι όταν νοικοκεράδαντος. Πάμε σε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάδι.

0: Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Μη σε το λέμε αγροπαϊκό.
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε να ακούσουμε καινούριο κομμάτι. Ανέβηκε χθες. Ο καλός φίλος ο Χρήσταθος ο Μακράκης, σαν το πουλί στο χώμα.
3: Τα τσιγάρα παλωτά, μια κάφτρα κι πληγή. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σε αυτή τη διαδρομή.

Είναι σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Σαν το πουλί στο χώμα καμιά φορά. Στίχη του Μύρο Παπαδόπουλου. Ερμηνεύει ο Χρήστατος ο Μακράκης. Στη λύρα ο Νίκος ο Μανιουδάκης του Γεωργίου. Στα λαούτα ο Μάνος ο Χερέτζης και ο Δημήτρης ο Χατζάκης. Στον ταυλάκι ο Γιώργος ο Μακράκης. Και στην κιθάρα ο Αντώνης ο Πρινιανάκης. Καλό τάξιδο να πούμε στα παιδιά. Μπράβο σε όλους. Σε σένα που μου γράψε το μήνυμα «Μιλάσα Χρυσαυγίτης, μακριά από μένα, η ανισόρροπη». Και κάθε ανισόρροπος. Έτσι.

0: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ευρίασα επειδή ο συγκεκριμένος ανισόρροπος ανεμαζοξάρης που ευθύνονται αυτοί που τον έχουν φίλο, αυτοί που του λένε καλημέρα, αυτοί που του δίνουν δουλειά, δεν ευρίασα λοιπόν επειδή επιτέθηκε στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Θα ανεβρίαζα το ίδιο αν ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αν ήταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας.
1: Εγώ για σένα τραγουδώ.
0: Και πολύ εύστοχα το σχολίασε ο Μανώλης στο μήνυμά του. Αυτοί οι τύποι είναι που όταν θα λείπουν τα παλικάρια μας να είναι στην πρώτη γραμμή, να έχουν βάλει τον πέντε τόσο μπρος στις σφαίρες του επιτιθέμενου. Όπως πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τη μάχη της Κρήτης. Όλοι αυτοί οι τύποι, τα ασυνόδευτα, τα θαλασσοπνημένα, τα δίθεν, τα έτσι τα αλλιώς, θα έχουν να παίξουν το δικό τους ρόλο. Και πολύ λίγο με ενδιαφέρει η ακροματικότητα της εκπομπής. Αυτά που είναι

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εφορία επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης εν μέσω της αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ίσως πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί, η επόμενη μέρα προμηνύεται πολύ δύσκολη.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Το
1: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αιγίνου Κολάου.

0: 100 FM.
1: Συνεχίζουμε. Εκπομπή ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει υψησταριά θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Καλός φίλος ο Γιώργης Ολεκάκης, καλή του ώρα.

Γράφει ο φίλος ο Μανώλης από τον Άγιο Νικόλαο. Φίλε Γιάννη, σε παραδέχομαι. Εγώ δεν θέλω, Μανώλη, να με παραδέχεις. Αυτό που νιώθω, αυτό θα πω, ό,τι και να γίνει. Συνεχίζει ο Μανώλης. Τον είδα, λέει, τον τύπο, αλλά τον είχα περάσει, λέει, για Έλληνα. Να ξέρες πόσα τέτοια ασυνόδευτα μας έχουν φυτέψει. Να είναι στη χώρα του, να κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που ήρθε και μάλιστα παράνομα, έχει υποχρέωση να σέβεται το ότι συμβαίνει εδώ. Είτε τ' αρέσει είτε όχι. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να δημιουργεί φασαρίες. Και επαναλαμβάνω, δυστυχώς για μένα απογοητεύτηκα, γιατί τον είχα περάσει για ευγενικό τύπο.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη Παπατηβιάνο.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Καλησπερίζω όλη την όμορφη μας παρέα, τους φίλους μας, τους ξενιτεμένους μας, τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την κυρία Δέσποινα, και τις εύχομαι όλα να πάνε καλά με το εγκόρι της. Την Ιωάννα στην Άρβη, όλη τη Βιάνο, τη Μαρία Σταρκαλοχώρη, τη φίλη μας τη κυρία Γοδικάκη, την Τόνια μας, την κυρία Νίκη με την αδερφή της, και θα μου βάλει στο Αντώνη του Μαζοκοπάκη «Κοιμήσου και ονειρέψουμε», αφιερωμένο στη γονή του που έχει πολλές μέρες η κυρία Νίκη για κάποιο λόγο και αυτή να είναι στην παρέα μας. Και στην κυρία Καλεντάκη, χρόνια πολλά που είχαμε πάλι δει στη γιορτή ό,τι μπορούσε, το Αγίου Ευμενίου, να είναι βοήθεια όλου του κόσμου, ο Αγίος Ευμένιος, στο Χαραλάμπη, στο Κρουσόνα, το Μανώλη, το Ζανάκη, στον Τιμπάκη, στις φιλνάδες μας εκεί, την Ευγενία, την Ελένη, τη Μαρίκα, και σε όλους τους αγαπημένους μας φίλους, την καλησπέρα μου. Να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφα και απόψε. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, είσαι παραπονούμενος, δεν μου πέφτει.
0: Δεν είμαι παραπονούμενος, αρπαμένος είμαι.
1: Δεν άκουσα.
0: Αρπαμένος είμαι και έχω κάψει βλάτζες. Έρχεται το κάθε ασυνόδευτο θαλασσοπλημένο σκουλίκι να μπει στην Ελλάδα μέσα παράνομα. Και μια κομπανία πανηγύριζε, οποιοδήποτε κόσμος έχει το δικαίωμα να πανηγυρίζει.
1: Τα δικαιώματα και εμείς, ναι, είμαστε μετά.
0: Εσηκώθηκε τα... ένας φλατζοκαμένος να πάει να τα βάλει με τον κόσμο που επανηγύριζε. Γιατί ήταν αντίθετος. Σε λίγο, κυρία Κατερίνα, αυτοί οι τύποι, επειδή είναι πολλοί και γνωρίζω καταστάσεις, αυτοί οι τύποι θα πιούν το αίμα στις γέρους μας και στα ανήλικά μας.
1: Εμάς το έχουν ρουφήξει το αίμα μας όλοι.
0: Ακόμα δεν είδαμε τίποτα.
1: Μα φταίμε εμείς, κύριε
0: Γιάννη. Εμείς φταίμε, αυτό είπα.
1: Βέβαια. Εμείς φταίμε και τα πληρώνουμε. Τα λάδι πληρώνονται ακριβά.
0: Και δεν είμαι και χρυσαυγίτης. Μακριά από μένα η Ρετσινιά.
1: Μακριά όπως λες από τον Άτομο.
0: Όπως και από τους άλλους από την άλλη μπάντα. Το άκρος αντίθετο. Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστούμε.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Γιάννη, εγώ δεν παίρνω λόγο σε αυτά γιατί δεν ξέρω τι να απαντήσω.
0: Εγώ παίρνω όμως και αναλαμβάνω και την ευθύνη μου.
1: Εσύ που τα ξέρεις, κάνεις πολύ καλά και τα λες, και ας τα ακούσουν αυτοί που κάνουν τα λάθη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Καλή βραδιά, σας ευχαριστώ πολύ και καλά να περάσουμε στην
0: επόμενη.
1: Καλό
0: βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς, κυρία Μαρία.
2: Καλά είσαστε.
0: Μια χαρά εσείς.
2: Θα ευχαριστήσω την Κατερίνα και όλους όσους είπε, όλους, την Τόνια δεν ξέρω αν την είπε, την κυρία Ευθυμία, τους ενητεμένους, όλους τους υπόλοιπους. Για να μην δουλεύω εγώ την αρχή. Και θέλω να μου βάλεις το Δημήτρη του Αθραψανιώτη.
0: Το ακούμε.
2: Το γραφιστά.
0: Το ακούμε. Το ακούμε, ναι.
2: Α, εντάξει, λοιπόν, αφήσω, θα το ακούσω.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ως όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει ένας καλός φίλος μας γενέθλια, και δικό σου φίλος, αλλά και δικός μου, ο Γιώργος ο Κοκαράκης. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Εγώ θέλω να μάθω πρώτα, Τόνια, εάν τα γιορτάζει.
1: Α, κοίταξε, πρέπει. Δεν ξέρω κι όλος, είναι και σίγουρη, αλλά πρέπει.
0: Γι' αυτό το λέω κι εγώ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι, περίμενα να έρθει.
0: Θα έρθω, το υποσχέθηκα.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω όλο τον κόσμο, τον Δημήτρη τον Βητόρο στη Γερμανία, τον Ηλία τον Φανουράκη τον φίλο μου, εσένα, την οικογένειά σου, και το Χαραλάμπη στον Κουρτώνα.
0: Να είσαι
1: λοιπόν,
0: καλά, Τόνια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια και Γιάννη Πετσάκη, θέλω.
0: Γιάννη Πετσάκη.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν που θέλω να σου βάλω να ακούσεις Μιχάλη Πετσάκη, τι θα γίνει? Να είσαι καλά Τόνια, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Όχι για τίποτα άλλο, Τόνια, επειδή σε σκεφτόμουν και έχω επιλέξει το επόμενο κομμάτι να είναι Μιχάλης Πετσάκης.

Και επίσης είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πετσάκης έχει πολύ καλύτερα και είναι πολύ πολύ πολύ πιο χαρούμενος να ακούει το γιο του στα ραδιόφωνα παρά τον εαυτό του.

Θέλω να το κλείσουμε το θέμα το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να το συνεχίσουμε. Θα μεταφέρω απλά την καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο από τον κύριο Δημήτρη, από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος μου είπε, από ό,τι κατάλαβα, έχει ζωγραφισμένα, λέει, τα πόδια του και δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Θεός μας, όταν ήρθε στη γη, είπε και έδωσε παραγγελία, άνθρωπο σημαδεμένο, να μην ασχολείστε. Μπράβο κύριε Δημήτρη, συμφωνώ απόλυτα.

0: Για να δούμε τη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά κυρία Μαρίκη, εσείς?
1: Μια χαρά σας ακούω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, απόψε θέλω ένα τραγουδάκι να το αφιερώσω σε όλους τους ξενιτεμένους, σε όλους όμως, και σε όλους τους ακροατές και στις οικογένειές μας, και στη δικιά σας και στη δικιά μας.
0: Ποιο θέλετε κύριε Μαρίκη?
1: Εντάξει, διάλεξα το εσύ.
0: Εγώ το διαλέξω.
1: Καλύτερο. Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ το προτέρων και χρόνια πολλά στις Ελένες, στις Ελένες του Τυμπακίου. Γιατί ξέχασα να το σε πω τα χρόνια πολλά τους. Να με συγχωρέσουν.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρίκα, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Μιχάλης Πετσάκης, Κωστής Κακουδάκης.
5: Το ξένο πόνο καμένο.
1: Ευχαρισμένο σε όλο το ακροατήριο από μένα. Ξεχωριστά στην Τόνια, τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο. Για να δούμε τη γραμμή μας, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σε όλη την εκλεκτή μας παρέα. Σας αγαπώ όλους. Μου είπε ο παπάς, ο φίλος μας, να μην είμαι μαντινάδες, λέει, θλιμμένες, αλλά σήμερα ειδικά δεν μπορώ να πω άλλες μαντινάδες και συγγνώμη που θα σας στενοχωρήσω.
1: Να μην ζητάτε συγγνώμη, κυρία Μαρία.
6: Ναι, γιατί σήμερα πάλι έμαθα ένα τραγικό δυστύχημα που ήταν χωριανός μου. Αυτός ο άνθρωπος, ο καλός άνθρωπος, ήταν και φίλος μου και συγγενής μου.
1: Να είναι δείτε τώρα, κυρία Μαρία, μισό λεπτό, συγγνώμη ναι. Για τη διακοπή. Συγγνώμη για τη διακοπή.
6: Ναι.
1: Νομίζετε ότι είναι τυχαίο, είχα επιλέξει το συγκεκριμένο κομμάτι πριν από αρκετή ώρα.
6: Ναι,
1: το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτό που λέτε που εσείς βγήκατε στον αέρα της εκπομπής μετά.
6: Γιατί είμαι κι εγώ στενοχωρημένη, γιατί λυπήθηκα πολύ που δεν μπορούσα ούτε να πάω στην κηδεία ούτε τίποτα, γιατί δεν είναι εδώ γαμπρός να με βάζει στο καροτσάκι να με πάει. Ελένη μου, καλή παρηγοριά, κι εγώ στενοχωριέμαι. Θα πω μόνο χρόνια πολλά στην Ελένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας αγαπώ όλους, αυτό να θυμάστε. Καλή εβδομάδα να περάσετε όλοι.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
6: Όχι δυστυχήματα.
1: Να είστε καλά.
6: Θα πω όμως σε λίγες μαντινάδες.
1: Να ακούσουμε.
6: Για τον άντρα μου.
1: Να ακούσουμε.
6: Τις αναμνήσεις μου κρατώ, δεν θέλω να τις χάσω. Γιατί μου κάνω συντροφιά μέχρι που θα γεράσω. Αφού δεν περιμένω βιό, κοντά μου να γυρίσεις και τις χαρές που ζήσαμε θα τις έχω στις αναμνήσεις. Με τις αναμνήσεις σου θα ζω και πάντα θα θυμούμε και τις χαρές που ζήσαμε στο όνειρο θα τις ζούμε. Μόνο με τις αναμνήσεις σας μου παγουδιά τον πόνο, γιατί έφυγες και μ' άφησες πίκρες, καημούς και λιώνω. Ανάμνησή μου δυνατή, στη σκέψη μου χαρά μου, στη σκέψη χαραγμένη. Μέχρι να ζω μέσα στην καρδιά και στο μυαλό θα μένει. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
6: Θέλω να ζείτε χαρούμενοι όλοι.
1: Και εσείς όμως.
6: Κι εγώ προσπαθώ, Γιάννη, και σας ακούω.
1: Αυτό
6: κάθε
1: μέρα.
6: Δεν με αφήνουν τα παιδιά να. Σε όλα τα δωμάτια μου βάλα ραδιόφωνο, να παίρνω ραδιόφωνο και δεν με αφήνουν να.
1: Και πολύ καλά κάνουν, γιατί οι άλλοι που έχουν τις τηλεοράσεις έχουν προβλήματα.
6: Ναι. Δεν θέλω τηλεόραση, ούτε ειδήσει θέλω, ούτε τίποτα. Έτσι. Αλλά θέλω να ακούω τις φίλες μου. Χαίρομαι όταν ακούω τη φωνή σας, την καλησπέρα σας.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Από την ψυχή μου. Σας ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ, το ξέρω. Ευχαριστώ, Γιάννη.
7: Καλό σας
6: βράδυ. Υγεία στην οικογένειά σου και χαρές στο σπίτι σου.
7: Καλό σας βράδυ.

Για άντεστε, για πάμε. Ένα πράγμα θα ξέρετε. Όσο για να μας αρέσει η νεολαία μας, όσα λάθη και να κάνουμε, όσο και να μην συμφωνούμε μαζί τους, εγώ είμαι απολύτως σίγουρος. Όταν θα χρειαστεί να θυσιαστούνε για τον τόπο τους και για τις ανθρώπους τους, θα το κάνουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω, εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ζωή. Δεν σε καταλαβαίνω, σβήνεις τα μηνύματα, καταλαβαίνω ότι έχεις νευριάσει. Νευρίασε με μένα, όχι με άλλους. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ένα παλικάρι είδα στο λιμάνι τα Αγίου Νικολάου και ήβαλε ο πίσω το λαό ολόκληρο που ήταν στη γέφυρα και τον εγκλήτωσε τον τύπο. Έβλεπα με τα μάτια μου. Απέφυγα σκόπιμα να τραβήξω βίντεο γιατί.
1: Μη φανταστείς.
0: Να μην τα σβήνεις Μανώλη τα μηνύματα. Άφησε μα τα βλέπω.
1: Μη φανταστείς ότι μπορεί.
0: Και εμείς οι κακομύριδες οι Έλληνες έχουμε πάθει τόσα και φταίει η κεφαλή μας. Για να πηγαίναμε στον Τόποντος εκεί κάτω που φύγανε αυτοί και καταλήψανε τον Τόποντος. Να κάνουμε τα ίδια, να δούμε τα πάθουμε. Και μου έρχεται και μου κάνει και τον ευγενικό και μου μιλεί στον πληθυντικό. Στο συγκεκριμένο μαγαζί δεν θα ξαναπιού ούτε νερό. Έτσι που δουλεύει. Για πάμε να ακούσουμε Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Γράφει ο Δημήτρης και η Βούλα Τρανουδάκη. Μας ακούνε από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Αν μπορείτε βάλτε την Πετροπέρδικα. Την ακούμε, παιδιά.
2: Σας μιλώ από θα πω σε στον ήλιο από θα.
0: Ο Νίκος ο Τρανουδάκης γράφει καλησπέρα Γιάννη, καλησπέριζω όλο σου το υπέροχο ακροατήριο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Του χαιρετισμού μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα.

0: Χορηγοί, πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστοκ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστοκ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικες ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
0: Αντώνης και Μανιός Κουκλινός στη Λιγοριά στο Κάρδαλο. Να το χαρίσω στο καλό φίλο το Μιχάλη στο Κουτσούρα, στην Ιερά Πέτρα, στη γυναίκα του την κυρία Καλλιόπη, στην καλή μας φίλη την Ευαγγελία τη Γιαπετζάκη και την οικογένειά της.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς την κυρία Ελένη. Χρόνια πολλά για προχθές.
1: Συγγνώμη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε και όσους γιορτάζανε. Έχω και εγώ εγγόνι, έχω γιο, έχω εγγόνα, έχω από όλου.
0: Α, να τσιχαίρεστε όλους.
1: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, δεν την πρόλαβα την εκπομπή όλη, αλλά πρόλαβα τώρα τελευταία που λέγατε κάτι για κάποιον που σας το έχω πει και εγώ πιο παλιά, ότι αυτοί έρχονται με ένα σκοπό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να σας πω μια περίπτωση σε μένα. Προχθές στον άντρα μου έρχεται ένας

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς στην κυρία Ελένη. Χρόνια πολλά για προχθές.
1: Συγγνώμη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζανε και όσοι γιορτάζανε. Έχω και εγώ εγγόνια, έχω γιο, έχω εγγόνα, έχω από όλο.
0: Να έτσι χαίρεστε όλους.
1: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, δεν την πρόλαβα την εκπομπή όλη, αλλά πρόλαβα τώρα τελευταία που λέγατε κάτι για κάποιον που σας το έχω πει και εγώ πιο παλιά, ότι αυτοί έρχονται με ένα σκοπό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να σας πω μια περίπτωση σε μένα. Προχθές στο

0: το ίδιο. Λοιπόν, δεν την πρόλαβα την εκπομπή όλη, αλλά πρόλαβα τώρα τελευταία που λέγατε κάτι για κάποιον που σας το έχω πει και εγώ πιο παλιά, ότι αυτοί έρχονται με έναν σκοπό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να σας πω μια περίπτωση σε μένα. Προχθές στον άντρα μου έρχεται ένας φυσιοθεραπευτής 2-3 φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, την πρώτη φορά που ήρθε...
1: Να πούμε, κυρία Ελένη, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι τηλεφωνείτε στον αέρα της εκπομπής από τη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, από εκεί. Ωραία. Στον αέρα είμαι.
1: Βέβαια.
0: Στον αέρα, Ωραία. Λοιπόν, ήρθε... Εγώ δεν ήξερα τι φιλή είναι, γιατί είναι από όλες οι φιλές. Τον επέρασα για ένα Ισπανό. Ισπανούς που έχουμε εδώ που είναι λίγο πιο σκούροι. Και μου λέει... Μπαίνει μέσα, μου λέει, από πού είσαι, μου κάνει που... Δηλαδή, γιατί η Αμερική είναι από όλες τις φυλές του κόσμου,
1: δεν είναι.
0: Οι γνήσιοι Αμερικάνοι είναι μόνο οι Ινδιάνοι.
1: Λοιπόν, ήτανε.
0: Εγώ Ελληνίδα είμαι. Ναι, μου λέει, και εγώ, εσύ του λέω, από πού είσαι. The Egyptian, μου λέει, από την Αίγυπτο. Και πριν να, να μου τελειώσει, μου λέει, έχουμε μαζί ιστορία. Το ξέρεις, δεν το ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Και μου είπε... Με την Κλεοπάτρα, με όλα. Το ξέρω, του λέω, και εγώ και θέλω πάντο κάδρα με αυτό. Και μου είχε δώσει άλλο, του λέω, μουσουλμάνος, εξαιτίας της δουλειάς που είχαμε, σμίγαμε πολύ. Ερχόταν και μου έχουν εδώ φέρει εδώ, από την Αίγυπτο και από άλλα μέρη. Τέλο πάντων. Γιατί τι θέλω να πω, ότι δεν είναι και όλοι το ίδιο.
1: Βέβαια.
0: Το δεύτερο, εκεί παραζίνεται το κακό. Εκεί παραζίνεται. Εδώ και κάτι να κάνουν, δεν έχουν κάνει και εδώ, αμέσως. Ο κράτος του Σιγκά,
1: λειτουργούν οι νόμοι.
0: Ακριβώς. Όπως το είπετε. Εδώ λειτουργούν οι νόμοι, όπως το είπετε. Ακριβώς. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και να το κάνει, να ξεφύγει να το κάνει, να τον πιάσουν, δεν τον αφήνουν. Λοιπόν, στην Ελλάδα γίνεται το αντίθετο. Γι' αυτό κάνουν και αυτοί ό,τι θέλουν. Ούτε κάνουν, ούτε υπολογίζουν, ούτε σέβονται το ψωμί που τρώνε, τη δουλειά που έχουν, ούτε τίποτα. Διότι λένε, όπως λέγανε και οι δικοί μας ήρωες, υπερπίστεως και πατρίδος, το ίδιο λένε και αυτοί. Για την πίστη τους θυσιάζονται.
1: Καλά.
0: Για την πίστη τους σκοτώνουν.
1: Σε λίγο θα δούμε πώς θα πει διαβάγει τους άκους. Σε λίγο.
0: Α, δεν τα κάνανε και οι Τούρκοι. Γιατί μας σκοτώναν τότε. Όχι εμάς, τους προγόνους μας. Γιατί, για την πίστη. Για τίποτα άλλο.
1: Γιατί δεν βγήκανε και κάνανε δηλώσεις υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ότι περνούσανε καλά οι προγόνοι μας με τους Τούρκους και ορισμένοι ακροδεξιοί, λέει, τότε υπήρχαν ακροδεξιοί τότε, εγαλάσανε, λέει, τέλος πάντων, που περνούσαν καλά.
0: Περνούσαν καλά, ήταν και προδότες. Συγγνώμη.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι. Μπράβο, κυρία Ελένη. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
0: Γιατί, μπράβο σας. Λέτε, τα καλά καθούμενα γίνανε εκατομμυριούς και άλλοι πολύ φτωχοί. Γιατί.
1: Μπράβο δηλαδή. Σας.
0: Ναι. Το λέει μόνο του. Μόνο του το. Μιλά μόνο του. Και με τους Γερμανούς και με τους Τούρκους και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Γιατί η μισή Τουρκία είναι Έλληνες. Ο Ερντογάν δεν είναι ελληνικής καταγωγής, το ξέρει. Αλλά δεν το λέει.
1: Το θέμα είναι πως το ξέρουν από εμάς.
0: Είναι από τους όχι, είναι από τις ποταμιές πόντου.
1: Ξέρω, κυρία Λένη, ξέρω.
0: Λοιπόν, αλλά τον Τούρκο τον ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Εγώ δεν τα έχω με τον λαό, ο λαός δεν φταίει. Η κυβέρνηση φταίει. Τον Τούρκο τον ενδιαφέρει τι πίστη έχεις. Πού πιστεύεις τον. Το Θεό τους.
1: Καλά. Κάτσε τώρα να δούμε μέχρι πότε θα υπάρχει η Τουρκία και βλέπουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι, διότι η Τουρκία είναι από όλη την Ευρώπη κόσμος, ανθρώποι, από όλη την Ασία, όπου είχαν κατακτήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχουν πάρει ανθρώπους και έχουν κάνει ένα κράτος. Το κράτος τους πόσο καιρό είναι, 200 χρόνια, πόσο είναι.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό που λέτε βέβαια, αλλά να μας δείξουν τον πολιτισμό. Το δικό τους, το γνήσιο, τον ειδικό τους πολιτισμό που δεν έχει ελληνικά στοιχεία και μετά θα συζητήσουμε.
0: Αυτή και μαχαίρι είναι ο πολιτισμός και νευριάζω που βλέπω εδώ στην τηλεόραση και διαφημίζουν την Τουρκία. Τώρα δεν θέλουν να τη λένε Τουρκία, Τούρκοι που τη λένε εδώ στα αγγλικά, τη λένε λίγο διαφορετικά.
1: Ας τη λένε όπως θέλουν.
0: Διαφημίζουν τα ελληνικά και τα ρωμαϊκά.
1: Σε λίγο θα είναι ανάμνηση.
0: Και λένε όσοι δεν ξέρουν βέβαια και δίκιο έχουν, αχ, Τουρκία και Τούρκοι, ναι,
1: έτσι.
0: Διαβάστε να ακούσετε. Τέλος πάντων, να μην κρατώ.

0: το άλλο το ακροατήριο. Θα τα ξαναπούμε, γιατί έχω και κάτι καλά. Άλλο να πω. Αν μπορέσω αύριο, γιατί για αυτά που γίνεται στην Κρήτη, τα τελευταία γεγονότα. Και ορισμένες μας έχουν εδώ στο μάτι και μας φωνάζουν.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, κυρία Ελένη. Ψυχραιμία.
0: Αύριο είμαι, αύριο πότε μπορώ να βγω. Λοιπόν,
1: όποτε
0: και πάλι
1: θέλω.
0: Καλή
1: να είστε καλά.
0: Βραδιά, να είστε καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον καλό φίλο, τον Μανώλη το Ρασιδάκη.

0: Χαρισμένο. Ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα σε όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά ιδιαίτερα σε σένα που μου σβήνες τα μηνύματα όλη την ώρα και μου γράψες στο τέλος, αν μπορείς, Βαλεράς. Γεια σου Μανώλη.
1: Κόντρα στην πορά του,
0: ψυχραιμία.
1: Και στην οργή τα λέμε. Αγάπη μου. Και στην οργή.
0: Υπάρχει βέβαια ένα δίδυμο για πέρα στην Κριτσά. Ο ένας είναι πονηρός και είναι και γέρος. Γυαλίζει και το μάτι του. Από ό,τι έχω πληροφορία, έχει το δικό του ραδιόφωνο, αλλά χάλασε. Και τώρα μοιράζεται με την ύφη του το άλλο ραδιόφωνο. Την καλοπιάνη φαίνεται, ποιος ξέρει τώρα, Χαρτζηλίκη και παραπάνω. Μπορεί. Αν και αυτός δεν ξεματώνει.
1: Το πέτι μου μπροστά.
0: Και εσύ ρε κοπελιά, δεν πρόλαβες να γυρίσεις από την Αθήνα. Διαλόγα του βάζει στο ράδιο να ακούει τον μπρόκο. Καλά, καλά το κάνεις.

Πρέπει οπωσδήποτε, όπως και δίποτε, να ακούσουμε όσο προλαβαίνουμε ένα κομμάτι ακόμα, γιατί υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Και παιδιά, πιο νωρίς, πιο νωρίς.

Η φίλη Ελένη μας ακούει από τον Άγιο Νικόλα που χαρίζει στον άντρα της. Έχει λέει γενέθλια και του λέει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι όλος της ο κόσμος. Να σου πω, Μανώλη, αυτά έχεις καταφέρει. Μπράβο σου. Πολύ χρόνο και πάντα πασίχαρος από μας. Να σε κάνω Θεό. Να είστε πάντα αγαπημένοι και να τα 150 ρίσετε.

0: φερά.
1: Γιάννη Μαρτζάκη, φίλε.
0: Όσο μπορείς πιο τρυφερά.
1: Δεν προλαβαίνω να βάλω κομμάτι να παίζεις στο στούντιο του το FM. Σ' αγαπώ και το ξέρεις. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου και πάντα επιτυχίες, Γιάννη Μαρτζάκη.

0: τόσο πολύ.
1: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή «Ξεφαντώματα» με τον Γιάννη τον Προύκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας στοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Ρόζες.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 25 του Μάη του 26. Ζωντανά ήδη εδώ από τα Χανιά, Κρητική ώρα με 93,8 και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 και το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένες συγγνώντες και απόψε θα ενώσουμε μουσικά την Κρήτη, θα κάνουμε την παρέα μας. Καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι, όλα καλά να μας πάνε. Ο Βασίλης Κουλάς ανοίγει την αυλία, Δρόσο Σταλίδα. Καλώς ορίσατε.

Να και πότε καλησπέρα, πότε καλησπέρα από, από τα Κουνουπιδιανά, από την Αναστασία, από το χώρο της Εστίας. Εργαζόμενοι, καλή δουλειά, λέει, καλή εκπομπή. Να σε καλά, ευχαριστώ. 28-210-40-140. Ή από το κινητό γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34.

Βασίλη Κουλάτρο, ο Σταλίδα, στα πρώτα 6 λεπτά. Και εμεί ταξιδεύουμε από την Κρήτη, από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8. Καλησπέρα στη Γερμανία. Ευτύχη Καρβούνη, ξεντεμένα μα παιδιά. Ήδη στα πρώτα 7 λεπτά μα έχετε αποδείξει πω έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή συντονισμένη και απόψε στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Καλησπέρα στη Βούλα, στο Ρέθυνο, στην Παγιά Πόλη. Έχει επιλέξει η Γεωργία Νταγάκη. Ο λόγο που δακρίζω.

0: Και μια καλησπέρα που μας έρχεται από το Ηράκλειο, από τον κύριο Γιάννη Πετσάκη. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά, επίσης, και εύχομαι και για το ακροητήριο στο ίδιο ακροατήριο.
0: Μάστε καλά. Τι λέει το Ηράκλειο σήμερα?
1: Ίσια.
0: Μπράβο, πάντα να είναι έτσι ίσια.
1: Σε εσύ να σε καλή εκπομπή να κάνεις.
0: Σας ευχαριστώ. Σας βρίσκω καθοδόν από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πόλη.
1: Ναι. Γύρω απ' έξω.
0: Ναι, ναι, γνωρίζω. Καλή διαδρομή να έχετε. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Ήθελα να διορθώσω ένα τραγούδι που το έλεγα προχθές και δεν το βρήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι...
0: Ναι, δεν μου το έβγαζε ο τίτλος.
1: Με Πετροπέρδικα, αλλά με ψευδόνυμο Πυθαγόρας.
0: Α, Πυθαγόρας.
1: Ναι, όχι...
0: Ναι, δεν μου το έβγαζε στο YouTube. Θα το ξαναψάξω πάντως.
1: Ναι, Πυθαγόρας. Εσύ ήθελα προχθές και ευχές μου στη γιορτή σου, αλλά με μήνυμα.
0: Α, ναι, το είδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε υγεία, να χαίρεστε και το γιο σας. Σας ευχαριστώ. Καλό δρόμο, κύριε Πετσάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: εσείς την οικογένεια. Υγεία, καθαρούς ανθρώπους και καλές μουσικές αναζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ επίσης.

Καλησπέρα και στον Κυριάκο και στην παρέα στη χώρα των Σφακιών σε ακούω. Καλησπέρα λέει από τα Σφακιά, να είστε καλά. Όταν κάνουμε την παρέα μας το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε να μιλάνε οι άνθρωποι, να επικοινωνούν, να κάνουμε την παρέα μας. Καθαρούς ανθρώπους. Με ειλικρίνεια να προσεγγίζει ο ένας τον άλλο, είναι απλά τα πράγματα. Ο σεβασμός λίγο έτσι κάπου έχει ξεχαστεί, η επικοινωνία, αυτά τα δύο πράγματα. Όπου τα είχαν οι γονείς, οι παππούδες εντονότερα, αν τα φέρουμε πιο πλούσια στη ζωή μας, θα είναι καλύτερη και η ζωή.

Μια καλησπέρα και από Νότο, εδώ στα Χανιά, από την Παλιόχωρα, λέει η Στέλλα. Καλή εκπομπή, Κώστα. Καλή εβδομάδα από την Παλιόχωρα. Επίσης, ευχαριστώ. Αγαπημένος προορισμός και η Παλιόχωρα. Σύντομα θα αλλάξει και στο χάρτη. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Όχι Λιβικό πέλαγος, Κρητικό πέλαγος.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα, ζωντανά από τα Χανιά, από το Κρητικό Ράμα, ζωντανά μας ακούτε και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Τα δύο μεγαλύτερα ραδιοφωνικά καντούνια της Κρήτης και απόψε ενώνουμε μουσικά την Κρήτη. Καλησπέρα και στους βιγλάτορες εδώ στη Σχολή Χορού, στο Σύφη, μοναδικός αγαπημένος φίλος. Καλησπέρα στην Τασία, στη Σβρίστον από Κόρνα. Καλησπέρα και στη Στέλλα που μας ακούει ψηλά στη Θεσσαλονίκη, στο Βορρά. Σε όλους που μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Για τον κύριο Πετσάκη, τον Γιάννη, που έχει επιλέξει ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια από τον Πυθαγόρα, Πετροπέρδικα. Σας το αφιερώνουμε πάρα πολύ εκτίμηση.

0: Και έχουμε και στην παρέα μας εδώ τον πρόεδρο των ταξιτζίδων του νομού Χανίου, τον κύριο Καραμπατάκη Ηλία. Καλησπέρα, πρόεδρε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκω, καθοδόν εδώ στα Χανιά στην πόλη.
1: Λέει, ναι, όπως λέει το άσμα, το λαϊκό οδηγό και σε σκέφτομαι, εγώ οδηγώ και σε ακούω.
0: Σε ευχαριστώ, αγαπημένος φίλος, πρόεδρος χαρισματικός, που αγωνίζεται για τα κοινά και τις πόλεις. Και για το Δήμο και για την κίνηση. Γενικά, ένας δραστήριος άνθρωπος είναι ο πρόεδρος ταξιτζίδων, ο Ηλίας Καραπατάκης. Πρόεδρε, καλή εβδομάδα να περάσουμε. Καλή διαδρομή.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Να
0: σε ευχαριστώ,
1: καλά,
0: πρόεδρε.
1: Να πω και ένα μαντιναδάκι για όλους που μας ακούνε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ.
1: Να το πω.
0: Ναι, πες το, βεβαίως.
1: Ένα είναι το κόσμημα πάνω στον πλανήτη. Το έχει σκαλίσει ο Θεός και το φωνάζει Κρήτη. Κάπου το διάβασα και το κράτησα. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και πάμε πάλι στην πόλη του Ηρακλείου που μας ακούει η κυρία Εύα μας. Καλησπέρα κυρία Εύα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα
1: και από
0: να
1: περάσουμε. Το γιο μου, μια καλησπέρα που είναι εδώ.
0: Ησυχία λέει και στο Ηράκλειο, πάντα να είμαστε καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χτες το βράδυ είχαμε το γιορτασμό του Ολυμπιακού.
0: Α, βέβαια.
1: Παίξανε ό,τι παίξανε, γλεντήσανε.
0: Όλες οι ομάδες όταν αγωνίζονται στην Ευρώπη είμαστε μαζί τους.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εκπροσωπούν την πατρίδα.
1: Ήτανε πολύ δύσκολο το παιχνίδι και όμορφο.
0: Αυτή τη χαρά έχει ο αθλητισμός. Μια κερδίζει, μια χάνει. Δεν μπορεί να κερδίσει πάντα ή να χάνει πάντα.
1: Προχθές δεν έκανε εκπομπή.
0: Την Παρασκευή ήμουν εκτός Χανίων, κάποιο απρόοπτο.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πέρασες καλά
0: τουλάχιστον. Πού αφιερώνετε?
1: Ωραία. Αφιερώνω στη Ρούλα την αγαπημένη μας, στο Σωμαροστελή, στον κύριο Δημήτρη. Εσένα προσωπικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι που μας κρατάς πολύ ωραία συντροφιά. Και να βάλεις του Μανώλη μου το.
0: Πείτε με, ευχαρίστω.
1: Το γαργανουράκι. Κρήτη μου λέει ομορφωνή.
0: Βεβαίως. Καλησπέρα φίλε Μανώλη. Φιλιά στο Ηράκλειο. Να σε καλά φίλε.
1: Καλησπέρα. Να σου πω και δυο ματινά
0: δουλειά. Όσες θέλετε, πείτε μου.
1: Ναι.
0: Ακούω.
1: Ποιος θα μπορέσει, λέει, όσο εγώ, φως μου να σ' αγαπήσει, που όλα τα σφάλματα σου τα έχω συγχωρήσει. Τσιγάρο την αγάπη μας, την έχεις καταντήσει, δεν υπολόγισες ποτέ πως θα καεί να σβήσει. Με όλη μου την αγάπη,
0: σας ευχαριστώ.
1: Καλή βραδιά να περάσουμε.
0: Η αγάπη και η εκτίμηση ήταν αμοιβαία. Να είστε καλά κύριε Εύα.
1: Και από μένα Κωνσταντίνε.
0: Την αγάπη μου στο
1: Ηράκλειο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα να περάσουμε. Υγεία.
1: Τραγουδάκι με τον Μπούχλι.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: Πάμε πάλι πίσω στο Ηράκλειο από εδώ από τα Χανιά, μια βόλτα. Αγαπάμε Ηράκλειο, αγαπάμε όλη την Κρήτη. Αγαπάμε και τη φίλη μας την Τόνια που είναι πιστή. Την ευχαριστώ. Καλησπέρα, Τόνια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κώστα. Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Το Ηράκλειο μια χαρά και τα Χανιά μια χαρά. Να είμαστε καλά. Όταν έχουμε ησυχία την υγεία μας, είμαστε προνομίουχοι.
1: Άκουσα τον Γιάννη τον Πετσάκη, τον αγαπημένο.
0: Θα μεταδώσω κάποιο τραγούδι, κύριε Πετσάκη, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πρέπει να βάλεις και με τον Γιάννη τον Πετσάκη.
0: Είναι καταπληκτικός. Και ο γιος, ο Μιχάλης ο Πετσάκης και ο μπαμπάς.
1: Έτσι, και ο μπαμπάς και ο γιος, βέβαια. Να είναι καλά ο Γιάννης.
0: Να είναι καλά.
1: Τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Και όλος ο κόσμος και η οικογένεια Πετσάκη και εσύ και όλος ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Φιλιά στο Ηράκλειο, Τόνια μου. Σε ευχαριστώ. Πού σε λέει Πέτρο Πέρδικά μου που πετά στα όνειρά μου. Πυθαγόρας, καταπληκτική ερμηνεία, κύριε Πετσάκη.

0: Δυναμικό παρόν και το Ηράκλειο και απόψε και ευχαριστώ για την τιμή. Πάμε την Μπάκη. Καλησπέρα, αγαπημένο την Μπάκη. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθες στα σπιτικά. Να είστε καλά.
0: Τι λέει, τι λέει το την Μπάκη?
1: Μια χαρά. Είμαστε πάντα καλά. Είμαστε κουρασμένοι λίγο. Είμαστε σήμερα.
0: Αλόγω
1: γιατί δουλεύαμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Και η δουλειά, και η δουλειά είναι με μέτρο υγεία.
1: Θα βάλεις του συμπεφέρου μου, του Νίκο του Σκεβάτσι, τα κόκκινα τριαντάφυλλα.
0: Το σημειώνω. Σας ευχαριστώ.
1: Τα αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο, ιδιαίτερα στον κύριο Σωμαροστελή, στον κύριο Σπύρο εκεί στα Χανιά, τον κύριο Καλογεράκη και τον Χαραλάμπη.
0: Σε όλη τη ραδιοπαρέα σας ευχαριστώ.
1: Και σε όλη την παρέα φυσικά και στην οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά, την αγάπη μου στον την Πάκη.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο με υγεία.
0: Πάμε εκεί, Σάμο, πάμε σε ένα από τους κορυφαίους γιουλάτορες, Μανώλης Μπομπολάκης, Χρυσό Δέντρο.
2: Τα κλαδιά του Λαμπέρα.
0: Καλησπέρα, μας στέλνει και από την Αθήνα, από το Μοσκάτο, είναι Μαρία, λέει, σε ακούω και απόψε από το χώρο της εργασίας μου. Την αγάπη μου στην αγαπημένη μας Κρήτη. Καλή δουλειά.

0: Πάμε λίγο πιο ψηλά. Πού έφτασε χάρη μας, τα Τρίκαλα. Καλησπέρα, τι κάνετε, τι λένε τα Τρίκαλα?
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Μια χαρά, δεν έχετε
1: χιονοπτώσει. Τρίκαλα ονειρεύονται την Κρήτη.
0: Δεν έχετε χιονοπτώσει, δεν έχετε τίποτα.
1: Τι χιονοπτώσει, έχουμε ζέστη.
0: Μια χαρά σας βρίσκω στα Τρίκαλα.
1: Λοιπόν, θέλω τις μαδάρες μου, τις χανιώτικες που μου έχουν λείψει.
0: Το αφιερώνετε κάπου?
1: Το αφιερώνω σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Τζορτζίνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καληνύχτα.

0: Και έχουμε και στην παρέα μας εδώ από τα Χανιά ένα χαρισματικό φίλο και από τους κορυφαίους λιράρδες της εποχής μας, η ταπεινή μου γνώμη, Γιώργης Βογιατζής. Καλησπέρα, Γιώργη μου.
1: Καλησπέρα μου. Στο πυρτικό όνομα, σε όλους τους ακροατές και σε εσένα προσωπικά, φίλε μου Βουβεράκη, σε ακούμε εδώ πέρα. Είμαστε φανατικοί, σου να ξέρεις.
0: Σε ευχαριστώ. Πού σε βρισκώ?
1: Κάνουμε πρόβα εδώ πέρα και θα ακούμε.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Εύχομαι να μας χαρίσεις και άλλες πολλές επιτυχίες. Γιώργος Βογιατζής, πριν λίγες μέρες στην Αθήνα με Καραγιώργη, σαρώσατε έμαθα. Για πες μας τα νέα.
1: Πώς περάσατε? Μια πολύ όμορφη βραδιά με το Σύλλογο Κριτών Αγίας Βαρβάρας. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους εκεί πέρα που μας φιλοξενήσανε και περάσαμε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους τους ανθρώπους εκεί πάνω.
0: Όπου εμφανίζεσαι. Μόνο θετικά λόγια ακούω και στο εξωτερικό, στην Αμερική που πηγαίνει συχνά, αλλά και σε άλλα μέρη. Η λύρα σου και η χρειά της φωνής είναι ιδιαίτερη. Πάντα επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να βγάλουμε είδηση, ετοιμάσουμε τίποτα καινούριο.
1: Θα παίξουμε με τον Καραγιώργη, τον Γιώργο, την Κυριακή το μεσημέρι στο τσικάλι της Λάλης στο Δράπανο.
0: Πολύ ωραία. Δισκογραφικά κάτι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Άντε, με καλό να το μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ, Γιώργη Βογιάτζη.
1: Να είστε καλά.

και για τη σχολή παραδοσιακών χωρών, μια σχολή με τρομερές συναυλίες, συμμετοχές, όπου εμφανίζεται είναι οι Βιγλάτορες με το Σίβητο κλπ. Πάντα επιτυχίες στους Βιγλάτορες, που όπου εμφανίζονται πάντα μας βγάζουν ασπροπρόσωπους και την Κρήτη ιδιαίτερα.

Να και εδώ από τα Νεροκούρου, από την κοινότητα Νεροκούρου, είναι ένας άξιος άνθρωπος που εκπροσωπεί το χωριό του, την κοινότητα Νεροκούρου. Ο Κοσμάς ο Καλομαράκης λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά, φίλε. Και οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα από τα Χανιά, Κρητική ώρα με 93,8, ζωντανά στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί και απόψε στην παρέα σας. Ζωντανά μας ακούτε από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι την Κίσα μου και αντιστρόφως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο το Λεκάκη και τον Μανώλη και όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη και στον Ερωτόκριτο αλλά και στο δικό μας σταθμό. Φέρουμε τόσο πολύ κοντά την Κρήτη μας. Γαργανουράκης Καράλαμπος για την Κρήτη μας και για το Μανώλη στο Ηράκλειο. Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κονίσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι μαζί, παιδιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
7: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
6: Παντός καιρού.
7: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
6: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
7: Συντονίσου.
6: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
7: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι Δευτέρα, 25 του Μάη του 26. Φάγαμε σιγά σιγά και το μήνα. Να στείλουμε την καμασακούτα από τα Χανιά, Κρητικό Όραμα, με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά επίσης το ραδιόφωνο σας από τον Ερωτόκριτο, το 87,9 για τον νομό Ηρακλή και τον νομό Λασιθίου. Καλησπέρα στον Γιώργο στη Νεάπολη, εκεί στο Λασίδι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και απόψε. Καλησπέρα Δήμητρα, να είσαι καλά. 28 210 40 140. Και απόψε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας να σας επιζημιώσουμε και για την απόψινή σας επιλογή. Καλησπέρα Θοδωρή, να είσαι καλά. Καλησπέρα Καστέλη Κισάμου. Γιώργης Βογιατζής, καταπληκτικός Βογιατζής, τον ακούσαμε και στον αέρα πριν λίγο. Εγώ λέει για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά στη Βίλη μας την Ελένη. Καλησπέρα Ελένη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Χρόνια πολλά και για προθέσεις και τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά και εσύ για τη γιορτή σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού αφιερώνεις, Ελένη?
1: Λοιπόν, αφιερώνω στην κυρία Εύα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Σωμαροσελή.
0: Ναι, ναι.
1: Την Τόνια. Στον κύριο Δημήτρη. Σε εσάς με αγάπη.
0: Εδώ Χανιά κέντρο σε βρίσκω.
1: Ναι, είμαστε στις Αγίους Αποστόλους.
0: Α, στο αυτοκίνητο, πολύ ωραία, καλή διαδρομή.
1: Λοιπόν, να σου πω, ναι, ναι. Έχεις το τραγούδι, το χαρτίρι δεν σου χάλασα?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, θα το μεταδώσω.
1: Πώς το λένε τον τραγουδιστή?
0: Τζουγανάκη.
1: Ο Τζουγανάκης. Λοιπόν, μόλις το βάλεις να πεις για την αφήρωση, έτσι.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου. Και ακούσαμε τον καταπληκτικό Γιώργη Βογιατζή και τώρα πάμε να ακούσουμε Μπαμπά και Ιώ, Γιάννη Πετσάκη και Μιχάλη Πετσάκη από μια ζωντανή ηχογράφηση. Είναι αυτό που λέει πολύ σωστά πολλές φορές ο σοφός λαός. Το μήλο κατά τη μηλιά θα πέσει. Πετσάκης Γιάννης, Μιχάλης Πετσάκης. 28-210-40-140 από και αν μας ακούτε, τι κάνετε, να έρθετε και απόψε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο, παιδιά.

Καλησπέρα στο Βαγγέλη, καθοδόν εδώ στο Πάνορμο, στο Ρέθο που έρχομαι Χανιά. Παρέλεμε κριτικό ραμα. Καλή εκπομπή, Κωστή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή επιστροφή. Καλησπέρα και στα ταξί, πάντα στα Χανιά, συντονισμένα στο κριτικό ραμα. Καλησπέρα, Γιάννη Ηλιάκη.

Και μετά τον κύριο Γιάννη Πετσάκη, τον Μιχάλη Πετσάκη, Αναστάσεις Μπούχλης για την κυρία Εύα μας στο Ηράκλειο που αφιερώνει για τη Ρούλα Μπούχλη Αγκανά εδώ στα Χανιά. Για όλη τη ραδιοπαρέα, τον ευχαριστώ πολύ. 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας. Να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας μέχρι τις 11. Και Αναστάσεις Μπούχλης, κύσε φωνή μου τα βουνά.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Χανιά Κρητικόραμα 93,8, Ηράκλειο Ιεροτόκητος 87,9. Ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και απόψε από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Κάνουμε την παρέα μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, υγεία. Υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή ξεπερνιούνται οι διάφορες κοπέλες της ζωής. Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας και δεν πρέπει ποτέ να καταθέτουμε τα όπλα. Έστω και αν έχουμε μια ελπίδα στο εκατομμύριο, πρέπει να την εξαντλούμε πάντα με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με υπομονή και επιμονή. Ξεπερνάμε τα εμπόδια της ζωής. Νίκος Κεβάκης για την κυρία Μαρίκα στο Ηράκλειο και στο Τυμπάκι. Αγαπημένος της ο κύριος Κεβάκης. Καλησπέρα στον Μπαϊράμ, τον αγαπημένο φίλο στα Ιβαλή, σε όλους εσάς που μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Νίκος Κεβάκης, λουλούδια κόκκινα. Από μια ζωντανή ηχογράφηση.

Χατήρη, λοιπόν, δεν σου κάλεσα. Καλησπέρα και στο Μανώλη στη Χαλέπα, εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει το επόμενο από τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό που σάρωσε αυτό το διάστημα. Έκανε μια μεγάλη περιοδία στην μακρινή Αυστραλία. Ντουμάνι, αγαπημένος Μανώλης Κοντάρος.

Καλησπέρα και στο Γιώργο, καθοδόν λυπηγόρων στο χωριό, εδώ στα Χανιά. Είμαι στην πόλη και πάω στο χωριό. Καλή διαδρομή. Να προσέχετε, γιατί έχει δειλά-δειλά ξεκινήσει η τουριστική κίνηση. Είναι και τα έργα που γίνονται αναγκαία, βέβαια. Θέλει μεγάλη υπομονή. Με τα νεύρα δεν κερδίζουμε τίποτα. Ιδιαίτερα όταν είμαστε στο τιμόνι, δεν πρέπει ούτε να σκευόμαστε οτιδήποτε άλλο. Ή νεύρα, καθαρό μυαλό και μεγάλη προσοχή. Και προπαντός πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Σουμαρστερής από τη Λεοχριάρ στο Αμάρι και στο Ρέθινο. Ένα ορεινό χωριό που συνορεύει Ρέθινο με Ηράκλειο. Για όλη τη ραδιοπαρέα λέει αφιερώνω. Να σε καλά.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από ένα νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας, από τη Μήλο, από τη Θιανό. Λέει και απόψε Θιανό. Καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο από τη Μήλο. Σε ευχαριστούμε Θιανό μου. Δεν έχουμε επισκεφθεί τη Μήλο, αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε σύντομα.

Καλησπέρα και στο Μανώλη στην Αξό στο Ρέθυμνο που έχει επιλέξει το επόμενο λίγο, το επόμενο τραγούδι, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 για την καταναλωτική ενημέρωσή μας. Να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Μην το κονίσετε από τη θέση σας και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
13: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
12: Παντός καιρού.
13: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
12: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
13: Συντονίσου.
12: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
13: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Εδώ είμαστε περίπου 4 λεπτά μετά τις 10. Πήραμε μπροστά τη θέση μας από την κονσόλα, από το μικρόφωνο και το κουμπάκι της κονσόλας και συνεχίζουμε ακάθεκτη αυτό το μουσικό ταξίδι. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κάνουμε την παρέα μας. Καλή ώρα όπως και απόψε. 25 του Μάη, σήμερα βλέπω δεν γιορτάζει κανείς. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η φίλη μας η Τζορτζίνα από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα Σπύρο, να είσαι καλά φίλε μου, καθοδόν ο Σπύρος. Καλή διαδρομή, καλή ξεκούραση. Κάποιοι και σας βρίσκω να σκονάτε και από το χώρο της εργασίας σας. Καλή δύναμη, καλή ξεκούραση. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκριτο. Βασίλης Κουλάς. Μαδάρες μου χανιώτικες, κορφή του ψιλορίτη, γεια σου, Παντέρ Μικρίτη.

Καλησπέρα και στα παιδιά που έχουν βάρει εδώ στο ΕΚΑΒ Χανίων. Καλή δύναμη. Και σε ένα αγαπημένο φίλο εκεί, τον υπεύθυνο γιατρό, τον Λαμπάκη. Καλή δύναμη στο έργο.

0: μη κρίτη.
1: Μια καλησπέρα μας έρχεται από τα Χανιά, από τα ψηλά, από τη Ρούλα Μπούχλη Αγκανά, λέει. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα και Ρωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ Ρούλε, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.

Μακράκη. Βασίλη Κουλά, και συνεχίζουμε με Χρήσα το Μακράκη. Για τον Νίκο μας ακούει στον Πλατανέ Ρεθύμνης, λίγο μετά τα μεσήρια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν το πουλί στο χώμα. Χρήσαθος Μακράκης. 28-210-40-140. Αν θες την παρέα μας, μέχρι τις 11 που θα κάνουμε εδώ την παρέα.

Καλησπέρα και στο Μανώλη που μας ακούει στην Κάνδανο. Λέει καλησπέρα από το Σέλινο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούριο τραγούδι, το έχει επιλέξει η Ρούλα Μπούχλια Κανά. Για όλους που ακούνε Κριτικόραμα και για την αγαπημένη της κυρία Εύα στο Ηράκλειο. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα Γιάννη Μάρακα στη Σούδα, καλησπέρα Σουδιανάκια. Αναστάσεις Μπούχλης, καινούριο τραγούδι, καλοτάξιδο και για εκείνον. Όρκο ζωής.

Καλησπέρα και στον Νεκτάριο, εργαζόμενος εδώ στα Χανιά, στο αεροδρόμιο Γιάννης Καλογιάννης. Καλή δύναμη, καλή δουλειά για τα παιδιά που μας ακούνε εκεί στο αεροδρόμιο, αλλά και για εσάς που μου γενικότερα μας ακούτε από το χώρο της εργασίας σας. Καλή δουλειά για το νυχτοκάματο, καλή δύναμη, παιδιά.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν, Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίδι, οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί της Κρήτης, και απόψε στην παρέα σας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε το χρόνο και την αγάπη σας, και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή επιλογή. Δεν ξεχνάμε, λίγο μετά τις 8 και 10, Μανώλης Λεκάκης, η πρωινή μας δύναμη εδώ στον Ερωτόκριτο και στο Κρητικό Ράμα. Είναι ο άνθρωπος που μας φτιάζει την ημέρα και για μας τους υπόλοιπους, και βέβαια είναι και η εκπομπή που ενώνει όλο τον πλανήτη. Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1 το βράδυ. Καλησπέρα στο Χρήστο εδώ στο μουσικό πλοπείο. Εργάζεται στο επιπλοπείο του, συντονισμένος και στο Κρητικό Ράμα. Τον ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γερά και μοναδικά επίπλα χειροπίτα έχει επιλέξει το αηδόν της Κρήτης, τον αείμνηστο Νικό Μανιά.

0: Και μετά λοιπόν το να είμαι στο Νίκο Μανιά, στο να είμαι στο Θανάση Κορδαλό για το Σώμα Ροστέλη και στη Λιχρουγιά. Καλησπέρα Ανά Μαρία στο Μοσχάτο και εκείνη θέλει κάτι από το να είμαι στο Θανάση Κορδαλό. Υπάρχω και θα υπάρχω πάντα μέσα στις σκέψεις. Θανάσης Κορδαλός.
1: Υπάρχω μες στις σκέψεις σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω μες στις σκέψεις.

Και μετά λοιπόν τον Θανάση Σκορδαλό στον ύμνηστο Μανώλη Κακλή, το έχετε επιλέξει, λιωδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, 28-210-40-140 και για όλους εμάς που σε φάρμα τον πλανήτη, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι www.kritikorama.com. Από τα Χανιά μας ακούτε, Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο, στα κουμπάκια της κονσόλας και στα ορτάνκ τα αυτάκια σας μέχρι τις 11, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11. Μανώλης Κακλής, ούτε ένα γεια σου δεν είχε το θάρρος για να μου πεις.

0: τα όνειρα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο ήρωμ. Μια καλησπέρα και στην Ειρήνη που μας στέλνει στο σπίλι από το σπίλι από το Ρέθυμνο. Λέει καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και στην Νίκη που μας ακούει στο Ρέθυμνο, εκεί στην Καλυθέα. Στο Ρέθυμνο έχει επιλέξει Γρηγόρη Σαμόλη. Είναι ο Λιράρης. Για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο που μας απομένει ακόμα που θα κάνουμε την παρέα μας μέχρι τις 11, μονόδρομος το 28 210 40 140. Για να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας.

0: και πάμε να ταξιδέψουμε μακριά στη Νέα Υόρκη. Τι κάνετε, καλησπέρα κύριε Ελένη, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Και εσείς. Είναι απόγευμα τώρα, στη Νέα Υόρκη, απόγευμα.
1: Ναι, 3-4 παρά 20.
0: Πολύ ωραίο. Από καιρό πώς τα πάτε, καλώς.
1: Είχαμε πολύ ζέστη, πολύ κρύο, μετά τώρα πάει σήμερα.
0: Παντός καιρού είναι και ο καιρός εκεί. Κάτι ανάλογο και εδώ. Κάτι ανάλογο.
1: Ναι, ναι, τα βλέπω κι εγώ, ναι. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Ήθελα εγώ να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαρίστως.
1: Ένα παλιό τραγούδι. Δεν θυμάμαι όλα τα λόγια, αλλά το άκουγα πριν, όταν ήμουν στην Ελλάδα, με το Φάρο. Δεν ξέρω τώρα ο Όσιφος Γιωργάτσης το έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα το μεταδώσω, στο υπόσχομαι.
1: Εκεί δεν ξέρω. Γιατί μου αρέσαν και αυτοί δύο.
0: Το αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Όχι, σε όλους τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Είσαστε οι άνθρωποι που κρατάτε ψηλά τη σημεία της Κρήτης μας και είμαστε όλοι εδώ ευγνώμονες. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εσείς το ίδιο. Γεια σας.
0: Καλό τάξιδι η εβδομάδα μας. Ευχαριστώ.

Γρηγόρη Σαμόλη, ο Λιράρη, να πούμε καλησπέρα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μα ακούτε από τη μαμά πατρίδα, από τα Χανιά, Κρητικόρα μα τα Χανιά, Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Οι δύο αγαπημένε συχνότητε τη Κρήτη και απόψε ενώνουν τι δυνάμει του και κάνουμε την παρέα μα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μανολαράκη Ανδρέα, δύο-τρει φίλοι.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα, αγαπημένα τραγούδια. Είναι μια εκπομπή παντός καιρού. Στην εκπομπή αυτή η μουσική δεν έχει σύνορα. Είναι όπως την αγάπη. Σπύρος Ιφογεωργάκης. Για την κυρία Ελένη που ακούσαμε πριν λίγο εκεί στην μακρινή Νέα Υόρκη.

Και μετά λοιπόν το να ήμουν στο Σπύρος Γεωργάκη μας παίζει και ο χρόνος για το επόμενο τραγούδι από Γιώργη Βογιατζή. Γιώργος Βογιατζή στη φυλακή μου.

0: Γεωργίου, γιατί στη φυλακή μου, δεύοντα λίγο πριν σα αποχαιρετήσω και για αυτό το βράδυ τη Δευτέρα με Γιώργο Μαγκελάκη.
1: Επιθυμία.
0: Στην άμμο γράφω σ' αγαπώ, έρχεται ένα κύμα που μου το χαλάει.
1: Έλα.
0: Για την αγάπη ιδιαίτερα επιμένουμε. Και ας έρθει άλλο ένα κύμα να μας το χαλάσει, εμείς θα το ξαναγράψουμε.

Εδώ λοιπόν τελειώσαμε για 2 λεπτά. Κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μια δύσκολη ώρα μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και τον Ερωτόκριτο 87,9. Είναι η αγαπημένη συχνότητα ανατολικά και δυτικά εδώ Κρητικόραμα. Χάρη στους 2 κολυσιαίους σταθμούς, ενώσαμε μουσικά την Κρήτη. Κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς κάνουμε ό,τι μπορέσαμε τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Καλά να είμαστε πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ξανακάνουμε την παρέα μας 9 με 10 το βράδυ. Εσείς μην ξεχνάτε, σας θέλω αύριο λίγο μετά τις 8 και 10 πρωινούς και συντονισμένους στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκοτο και στα Χανιά, στο Κρητικόραμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μου φτιάχνει την ημέρα. Ως την ερχόμενη Τετάρτη από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα και σας αφήνω με τον κορυφαίο βιολάτρο της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, καλό τάξιντι η εβδομάδα μας.

0: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
1: Κρητικόραμα. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόχρητος.
1: Τ' άστρα μαζεύω του ουρανού, το σ' αγαπώ να γράψω. Για να το δεις. Σα δεν μπορώ να έρθω να στο φωνάξω.
0: Ερωτόχρητος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.

0: Πρωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Αγριοπούλη του βουνού, αντίχει και σε πιάσω. Θα σε κλειδώσω στο κλουβί να μην σε ξαναχάσω.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου, ερωτόκριτο.

δε φορείς τα χάλια σου και δε φορείς τα χάλια σου που σε πληγές γεματή. Καρδιά μου τσώστε να χτυπάς, μη μου ζητάς αγάπη και δε φορείς τα χάλια σου

0: είστε καλά, παιδιά, παιδιάς.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά για να ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο ραθενός και στα χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
5: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τα δέντρο που θα το κόψουν, πάλι δέντρο θα γίνει. Μα το σημάδι στον κορμό για πάντα.
0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: Αυτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.
1: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου του σεβδαλόγια γλυκά και να μου.
1: Ερωτόκριτος.
3: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος.
1: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, σαν καταιγίδα οι χαρές κάνουνε αλλού πλημμύρα. Μα εγώ ούτε μια δεν γνώρισα. Η για δε μ' αφήνει η μοίρα.
0: Ερωτόκλητος. Το ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα στην πορτόστασα να μου ορθώ πελέκι για να μαγγίζει χέρα σου στην πόρτα.
0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Φεύγω μα πάντα θα γυρνώ, έστω και με τη σκέψη, σε τόπους που τα μάτια σου μ' είχαν ταξιδέψει.
3: Πάμε και μια σούστα.

γειτονί και πως τον ταγιαντίζεις. Και πως τον ταγιαντίζεις την ομορφιά σου καθαργά στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί όταν ξυπνώ ο νους μου σχολιάζει. Όνος μου σχολιάζει ότι πατέρ μια Ανατολή πόσο πολύ τσιμιάζει.

Και να τσι συγχωρέσει ο Θεός, εγώ δεν τη νυχτήρω. Εγώ δεν τη νυχτήρω γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου, χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.